0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Λοιπόν, ο καφές μπορεί να κρύωσε, αλλά η παρέα κρατάει. Μείνετε εδώ, έχουμε τραγούδια που αξίζουν περισσότερο από άλλη μία ματιά στο κινητό σας. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είστε οι καλεσμένοι μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και νομίζω ότι ταυτίζομαι με αυτό. Έκοψα τα γλυκά. Μπράβο, πώς τα κατάφερες? Με το μαχαίρι σε μικρότερα κομμάτια φυσικά. Είναι φίλος μου.

Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως Ιορδάνη Αγαπητό Official. Βρίσκεται και τα ραδιόφωνα και να σας πω κάτι, μας ακολουθείτε και κρατάμε από εκεί επικοινωνία. Οι εκπομπές είναι καθημερινές και η σχέση μας δυναμώνει μέσα από τα social media. Τα λέμε εκεί.

0: και μισή.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Εγώ είμαι ο Γιορτάνης αγαπητός και ό,τι καιρό κι αν κάνει, να είσαι σίγουρος ότι μαζί θα περάσουμε καλύτερα. Μπορεί να σχηματίσουμε και μία ομπρέλα γύρω από οτιδήποτε σε χαλάει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών, το ημερολόγιο της Verity, μια εξαιρετική ταινία και μια καλή αφορμή να βρεθείτε στον κινηματογράφο. Ένα ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ το οποίο ακολουθεί μια συγγραφέα η οποία αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τα βιβλία μιας διάσημης συναδέλφου της. Μέσα στο σπίτι της ωστόσο ανακαλύπτει ένα χειρόγραφο που αποκαλύπτει ανησυχητικά οικογενειακά μυστικά. Ένα πραγματικά εξαιρετικό cast, Anna Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett, πραγματικά συντελούν σε ένα πανδαιμόνιο υποκριτικής.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί μοιραστήκαμε 120 λεπτά γεμάτα ελληνικές επιτυχίες. Αν θες να το ξαναζήσουμε, συντονίσου και αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε 9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

Η ώρα είναι 4:30. Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίξτε 9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

Η ώρα είναι 5:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Because. Κόλλησες.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Όσο αλλάξαμε κι οι δυο, αυτά που χτίσαμε καιρό.
2: Πανίδρα Κοπούλου, νέα αποκλειστικότητα, έρχεται στον Υδρόγειο 106.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Μουσική ζεν. Το βλέπεις αυτό.
1: Έτσι, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
0: Έτσι, χαλαρά τώρα. Τετάρτη,
1: με
0: τι άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Με το σοκουνούπι που με έχει τσιμπήσει.
0: Να προσέχεις, να προσέχεις. Έτσι πάει αυτό. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε Τετάρτη, σήμερα είναι 14 το Οκτώβρη.
1: 14 Οκτώβρη και έχουμε ακόμα κουνούπια.
0: Έτσι, συμβαίνει και αυτό.
1: Κάνω καταγγελία επίσημα.
0: Δεν ξέρω, είναι ο καιρός που έχει βοηθήσει, έτσι, σε κάποια σημεία τέλος πάντων.
1: Έτσι. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον.
0: Το γνωστό όνομα που βρίσκεις καθημερινά γύρω σου, πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο φίλο. Άμα ήταν φίλος, νομίζω θα τον ήξερα.
0: Επιβαλλήκος μας Κατραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι για να φτιάξει λίγο η μέρα μας για 2 ώρες εδώ.
1: Παρεούλα θα είμαστε. Mm-hmm. Με τα διάφορα δικά μας, αυτά mm-hmm. που μοιραζόμαστε.
0: Πάντως έβλεπα τώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες τέλος πάντων, τη μία μέρα είχε 30 βαθμούς, έτσι, και την άλλη μέρα που τους έλεγε βροχή, χιόνισε.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδιά. Και χιόνι όμως, όχι νυφάδες. Χιόνι που είχε, το είχε ψιλοασπρίσει και στις άκρες των δρόμων, ας πούμε, κάπως έτσι χιόνι.
1: Μα και στην Ελλάδα χιόνισε πριν από λίγες μέρες.
0: Εντάξει, στα ψηλά βουνά τώρα.
1: Στα ψηλά βουνά, ναι, οκ, okay, αλλά χιόνισε.
0: Αυτή είναι τέτοιο, πώς το λένε. Αυτή βλέπαμε μέσα στην πόλη, στην πρωτεύουσα, παιδί μου, τύπου. Λοιπόν, Κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορες σε αυτή τη ζωή, έτσι.
1: Σε τι θέλεις να αναφερθείς εδώ για να κάνεις εισαγωγή τέτοια?
0: Σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, άλλα μπορείς να τα πεις, άλλα δεν τα λες, γιατί τι να πεις τώρα. Έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε και τελικά ασχολούμαστε με την Άννα Βύση και το Γκαρβέλα, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε έχει καταλήξει σε, πώς το λένε, φορολογικές ατασταλίες από τις δύο πλευρές, από ό,τι βγαίνει.
0: Για ελάτε εδώ, πουλάκια μου, ακούμε πολλά λεφτά, κάτσε να πάρουμε κι εμείς λίγα, ξέρεις.
1: Αυτή η κόντρα δηλαδή θα είναι ζημιογόνα και για τους δύο, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού έχουν βγει και διάφορα άλλα βίντεο. Ξέρεις ότι και παλιότερα ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βύση, π.χ. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα βίντεο βρήκα και του Φίβου ένα βίντεο.
1: Όπου?
0: Άκυρο τελείως του Φίβου, αλλά μιλούσε και αυτούς και λέει, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, αρχικά στην καριέρα τουλάχιστον, έτσι, ο Καρβέλας είχε προτείνει στο Φίβο να κάνει στη Βύση τραγούδια. Έλα σε μένα, okay, να γράψεις τραγούδια, του είχε πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, και φύγε από την. Την είχε χαρακτηρίσει. Πρόσεχε. Λοιπόν, φύγε από τη Μαϊμού, είχε πει.
1: Αλήθεια.
0: Και το είπε ο ίδιος ο Φίβος μετά στο βίντεο, εντωμεταξύ. Εγώ το Φίβο είδα που το έλεγε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά λέει ο Φίβος, για μένα το είπε ότι είναι φίλη η Δέσποινα Βανδύ και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ όμως, του λέει, να γράψω δίσκο για σένα, του κάνει τον Καρβέλα. Ο Φίβος.
1: Και τα ωραία.
0: Καλό, καλό.

0: Είναι εντυπωσιακό πως προσπαθούν να γεμίσουν τα site ειδήσεις. Είναι πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, πότε αλλάζει η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρομερά νέα, τα οποία εντωμεταξύ ειδικά αυτό που αλλάζει η ώρα.
1: Πότε ξεκινάει
0: το, έχουν γράψει πόσες φορές πότε ξεκινάει η ώρα, η αλλάζει η ώρα. Το έχουν γράψει τέλος Αυγούστου, το έχουν γράψει Σεπτέμβρη.
1: Πότε αλλάζει η ώρα.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι. Άντε, γράψτε το μια φορά. Το γράφεις και το ξαναγράφεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και το τι μπορείς να κάνεις για το δακτύλιο και διάφορα τέτοια που αφορούν στην
0: Αθήνα. Το δακτύλιο μας ενδιαφέρει, εμάς ο δακτύλιος που είμαστε, ας πούμε. Για συντονιστείτε λίγο εκεί πέρα στα αθηναϊκά site.
1: Τα site έχουν σαν έδρα την Αθήνα στην πλειοψηφία του.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Και στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Παναγία μου.

0: 8:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 14 του Οκτώβρη.
1: Στα μέσα του Οκτώβρη, σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ.
1: Έχει αυτή η εκπομπή ένα πάθος με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει γενικότερα να αναφερόμαστε με αφορμή την κάθε ημερομηνία στα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το σαν σήμερα.
0: Όχι το δικό μας παρελθόν όμως, των αλωνών.
1: Της ιστορίας μας γενικότερα.
0: Οι καμπούρες των αλωνών μας ενδιαφέρουν, οι δικές μας όχι.
1: Λοιπόν.
0: Να σου πω εγώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια, ξέρω.
1: Αυτή τη μέρα, γιατί κρατάς ημερολόγιο. Λοιπόν.
0: Αχ, Παναγία μου. Να σου πω κάτι. Το ημερολόγιο θέλεις, δεν θέλεις, μερικές φορές. Το ψιλοκρατάς, αν δεν κρατάς κανονικό ημερολόγιο, από το Facebook ή από τα social media γενικότερα. Δηλαδή,
1: πλέον, ναι.
0: Μα σου πει ότι είχες πάει, θυμάσαι εκείνο το Σαββατοκύριακο πριν τόσα χρόνια, εκεί θα σου βγει. Θα σου βγει η φωτογραφία ή κάτι που είχες γράψει, ξέρω και εγώ, θα σου θυμίσει κάτι.
1: Ως συνήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το ημερολόγιο. Σταμάτησα να γράφω όταν διαπίστωσα ότι κάποιος είχε διαβάσει το ημερολόγιο μου. Τότε σταμάτησε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα.
1: Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862 ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος και μεταξύ αυτών που είπε ήταν και το «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα». Έξω και η πλατεία Ομονίας. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή κερδίζει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν έως και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα και στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Αμάρτια, έτσι, όχι αμαρτία. Για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Άμα αλλάζεις τον τόνο, δεν είναι πλέον ελληνική λέξη, είναι δικιά σου.

0: Για λέει, για λέει.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για μια νέα κλοπή που είχε συμβεί σε Μουσείο της Γαλλίας?
0: Ναι, ναι.
1: Δύο πινάκων του Ρενουάρ.
0: Ναι, ναι. Τους
1: βρήκανε. Τους βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Ναι, βρε. Τους εντοπίσανε, τους βρήκανε.
0: Μιλάμε μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μα δεν είναι. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες, ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές τους υπόπτους. Γενικότερα, πολλές είναι οι πληροφορίες που ζητάει ο τύπος να μάθει και τηρούν συγγύχθη ως τώρα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι είτε ότι κυνηγάνε ένα πιο μεγάλο ψάρι και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες για να μην φανεί ότι είναι στο δρόμο του, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα και θέλουν να το κρύψουν. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα αρχίσουμε τα ίσως και μπορεί, πολλά μπορεί να
1: η
0: πούμε.
1: Η συγκεκριμένη κλοπή είχε γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Για φαντάσου.
0: Μια απλή μετακόμιση, ξέρεις. Δύο πινάκων, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει ότι δεν υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει και που υπήρχε παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, και είναι μια γραμμή ευρωπαϊκή ίσως αυτό, γιατί συμβαίνει και στη χώρα μας.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως να έχουν εξελιχθεί και τόσο πολύ οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κλοπές, που να πρέπει να εξελιχθούν αντιστοίχως και, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα μουσείο με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία όμως δεν τα έχεις εξυγχρονίσει, και μέσα στον τελευταίο χρόνο μόνο να έχουν αναπτυχθεί 10 διαφορετικοί τρόποι διάρρηξης. Παράδειγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί, ναι, είναι ένα μέρος. Αλλά όπως και να έχει, η κλοπή θα γίνει και τα πράγματα πρέπει να φύγουν από κάπου. Αν τα φύλαγες καλά και έχεις μια σωστή εκπαίδευση, είναι λίγο δύσκολο να σου ξεφύγει αυτό. Ξέρω και εγώ, τι να πω. Ό,τι ηλεκτρονικά συστήματα και να έχουν, υπάρχουν και τα μάτια. Και η παρουσία του.
1: Άλλε τα μάτια του λαγού. Άλλε τις κουκουβάγες.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δετάρτη. Να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχεται. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok.
1: Έχουμε από όλα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κόσμας Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Παρέα εδώ, με μουσικές και διάφορα άλλα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
7: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και σχεδόν στο μέσο του μήνα, είναι 14 Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Καταραμάδος εδώ, κουρουμουντού η κατάσταση, όπως κάθε μέρα, άλλωστε.
1: Παρεούλα, περνάμε τις μέρες μας και τις ώρες μας.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που έχουν συμβεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αξιοπρόσεχτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή πρέπει να το απλώσω αυτό, δεν γίνεται να το πούμε σε έτσι ένα. Ας πούμε, ξεκινάμε τώρα και θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τέλος της εκπομπής. Έτσι, δίνουν συμβουλές στους νεότερους άντρες. Ποιοι, δεν ξέρουμε, κάποιοι ειδικοί που λένε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτοί οι ειδικοί, οι περίεργοι ειδικοί, τι τους συμβουλεύουν.
1: Τι τους συμβουλεύουν.
0: Τι τους συμβουλεύουν στους νεότερους άντρες, δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, επικοινωνίας, δεν ξέρω. Τους συμβουλεύουν λοιπόν να μην μπλένονται, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, να μην μπλένονται έτσι ώστε η μυρωδιά τους, του άπλητου να τραβάει περισσότερο τη γυναίκα. Παιδιά, αγόρια.
1: Δεν τραβάει ιδιαίτερα, λοιπόν, να σας το πω αυτό.
0: Εγώ να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία ως μεγαλύτερος από όλους εδώ πέρα, στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εσύ πήγαινε κανονικά. Έτσι, πλυμμένος, κανονικός, καθαρός. Έτσι, λίγο περισσότερο πλυμμένος από τον μπαμπά σου ή τον παππού σου που πλαινόταν κάθε Σάββατο, που πλαινόντουσαν παλιά εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Πήγαινε εσύ. Και αν σου πει αυτή κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσει η κανονική σου μυρωδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό. Γι' αυτό σας συμβουλεύω. Άστο, εντάξει, οκ, μην πολύ πλένεσαι, ρε παιδί μου. Άμα σου το πει άλλη ότι η μυρωδιά σου η αυθεντική της κάνει πολύ και την ανάβει, αλλά εσύ να πηγαίνεις καθαρός, έτσι. Λοιπόν, εδώ το απογειώνει βέβαια το ζήτημα. Αυτός που δίνει τις συμβουλές δεν είναι
1: ένας. Πόσο μπιχλικό πάει το θέμα.
0: Δεν ξέρω, για να το λένε, δεν είναι ένας. Είναι πολλοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και εκτός από το άπλητο, σου λέει πριν το ραντεβού, συγκρατήσου λίγο, πιάσω από κάπου, θα χρειαστεί να πίνεις και ούρα.
1: Έλα!
0: Του λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μυρίζεις καλύτερα και τραβάς τις γυναίκες. Βέβαια,
1: τι, παθαίνεις, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και το ζήτημα ότι το λιγότερο που έχεις να κερδίσεις είναι άσχημη αναπνοή μετά.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Έχω αδειάσει.

0: Τέτοιες συμβουλές που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρεις, δίνονται από τα ίδια κέντρα που δίνονται και άλλες συμβουλές που τις υιοθετούν πολλοί και πολλές. Εντάξει, οπότε κράτα μικρό καλάθι. Όχι ότι έχουν δίκιο, ότι είναι σωστά τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Και για κανένα λόγο μην κρατασούρα.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social media από μία ανταπόκριση που έκανε ένας δημοσιογράφος από το Fox 4 Dallas, που κάλυπτε αθλητικό ρεπορτάζ για μία τοπική ομάδα. Ο Jeff Kolb, όπως λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, προσπαθούσε στην αναμετάδοση του, έχει τελειώσει δηλαδή ο αγώνας, και είναι αυτή η αποφώνηση που κάνουν, και αναλύει τα στοιχεία και τι μπορεί να οδήγησε στην ήττα την ομάδα, και ήταν γενικότερα σε μία φάση του προγράμματος που σημειώνει υψηλή τηλεθέαση. Ξαφνικά μία θαυμάστρια που βρισκόταν στο γήπεδο τον πλησίαζε την ώρα που ο ίδιος ήταν στον αέρα, τον πήρε αγκαλιά και άρχισε να του λέει πόσο γλυκός είναι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτά τυχαίνουν τώρα. Δεν τα έχεις δει ότι τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή?
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να έρθουν να κάνουν τις διάφορες τρολιές που κάνουν κατά καιρούς, και άλλο να έρθουν να την πέσουν έτσι χύμα.
0: Εντάξει,
1: την ώρα που είσαι στον αέρα.
0: Έχει συμβεί.
1: Ο άνθρωπος κοκκίνησε, πρασίνησε, αυτά, είπε έχω χάσει τη ροή των σκέψεών μου, καλύτερα να πάμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου έχει συμβεί.
1: Για πες.
0: Μου έχει συμβεί αυτό το 2000 περίπου, που έκανε εκπομπή πρωινή.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ήρθε μια ξανθιά ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και με κοίταζε, ξέρεις, από το τζάμι που υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: σε περιμένω με την αυτοκινητάρα μου να φύγουμε μαζί σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Και ήταν εκεί και κάθισε σε όλη την εκπομπή. Μπάστακα εκεί. Κοίταζε απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα.
1: Και άμα έμπαινε μέσα, μετά πέφτει και σε άλλο επίπεδο η κατάσταση.
0: Θα κάναμε ωραίο πρωινό πρόγραμμα εκείνη τη

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τη Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, ναι, φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Με εξομολογήσεις και αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, αυτά τα έχει το επάγγελμα. Όταν το κάνεις δεκαετίες, το ξεκίνησες πριν 5 χρόνια, τα έχει αυτό. Και έχει και πολλά πολλά άλλα, τα οποία είναι όμορφα. Τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Μην το κουνήσει κανείς, εδώ θα είμαστε και σε λίγο.

0: 8.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Μην και τυχόν σας κοιτάξει κάποια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ίσως κάποιοι να δοκιμάζουν και την εξυπνάδα της νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία είναι αόριστα, φεύγουν από κάποια κέντρα συμβουλών. Έτσι, σου λέει, για να δούμε πόσο χαζή είναι αυτή η γενιά. Θα τα κάνει όλα αυτά τα challenge, πώς τα λένε, τις προκλήσεις. Συνεχίζεται όμως αυτό και υπάρχει απόδειξη ότι εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα της ξυπνάδας στη νέα γενιά. Είχαμε ένα περιστατικό που έχουν περάσει χρόνια και ίσως να το έχουμε ξεχασμένο ή να έχει γίνει και πολλές φορές, οπότε να μην ξέρουμε ποιο από όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτό που λέμε τώρα. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια θα σου πω εγώ περίπου, ναι, υπήρχε ένα περιστατικό. Λοιπόν, ήταν αυτό που αυτή τον τζάκωσε να την απατάει, έτσι, η Νταϊάννα με το όνομα, Νταϊάννα Ντος Σάντος είναι το όνομά της, έτσι, και έπιασε το σύζυγο να την απατάει και τον ακροτηρίασε, του κόψε τα γεννητικά όργανα με ένα ξηράφι, λένε.
1: Αχ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Δεν είναι και τόσο σπάνιο, συμβαίνει.
1: Σπάνια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας.
0: Α, το διάβασες.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Παιδιά, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, να σας πω ότι Γκυλιμέντο, νομίζω λέγεται αυτός, Γκυλιμένκο, κάπως έτσι, ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Καταρχήν την πήγε στα δικαστήρια, κέρδισε τη δίκη ο άνθρωπος, μπήκε στη φυλάκα η άλλη, 4 χρόνια και 8 μήνες. Έτσι, όλα καλά και ωραία. Κέρδισε και 3.000 λίρες αποζημίωση, γιατί κάποιοι γιατροί που είχαν φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση βρήκαν ευκαιρία να μοιράσουν τις φωτογραφίες, οπότε κέρδισε από εκεί πέρα μια αποζημίωση. Ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Την είχε παντρευτεί, τη χώρισε με αυτό το γεγονός και τώρα θέλει να την ξαναπαντρευτεί. Μιλάμε, δεν υπάρχει γιατριά.
1: Το δίσεξα μάθητη.
0: Ναι.
1: Ούκ ανδρός σοφού, δηλαδή.
0: Και με τα 3.000 λίρες, λέει, θα κάνει και θα βάλει και κάποιο τεχνητό μέλος στα γεννητικά του όργανα για να κάνει σεξ, κάτι τέτοιο, έλεγε.
1: Με
0: εδώ
1: αυτήν που του...
0: Ναι. Δεν βάζεις μυαλό.
1: Όχι, ούτε
0: καν. Εντάξει, αγόρι μου, έρωτας, τρελός και ραντοβόλος, σε καταλαβαίνω, να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά, κατά καιρούς. Έτσι, έχουμε πετάξει με το αεροπλάνο από το ένα σημείο στο άλλο, ξέρω και εγώ, για τον έρωτα, αλλά όχι και έτσι.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, δεν το λες έρωτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα κόλλημα.
1: Νοσηρό.
0: Λόγω έρωτα. Νοσηρό είναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μεγαλώνοντας αρχίζει και σκέφτεται και τι θα κάνω, ειδικά αν δεν... κάποιοι που δεν έχουν και παιδιά ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ δεν θέλω να φορτωθώ στα παιδιά μου μεγαλώνοντας που δεν θα μπορώ να εξυπηρετηθώ κλπ. Και σκέφτονται τι θα κάνω. Να πάω σε ένα γυροκομείο με τον σύντροφό μου, να πάω σε ένα οίκο ευγυρίας.
1: Το θέλεις και με παρέα να πας στο γυροκομείο, μόνοι σου τους κάνει.
0: Αυτοί που είναι ζευγάρι, τι θα τον αφήσεις στον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Ένα εξυπηρετεί τον άλλον. Ναι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οίκοι που σου προσφέρουν κάποιες ανέσεις, ας πούμε. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, έχουν πισίνα για να κάνεις το μπάνιο σου.
1: Αυτό δεν είναι γυροκομείο, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Είναι υπερπολυτελές.
0: Σου είπα, οίκη ευγυρίας.
1: Οίκη ευγυρίας, λοιπόν, πολυτελής οίκη ευγυρίας.
0: Διαβάζω τώρα για ένα ζευγάρι, όπου στα 72 τους αποφάσισαν.
1: Ναι, οι άνθρωποι όμως, 72.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσουν άλλα 20 χρόνια, θα τα ζήσουν στον οίκο ευγυρίας.
0: Λοιπόν, η κάθε Σφάρτς με το σύζυγό της είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ωστόσο με τα διάφορα που ζήσανε στο κοντινό τους φιλικό περιβάλλον αποφάσισαν πως πρέπει κάπως να προνοήσουν για το μέλλον. Το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και συγκροτήματα για ηλικιωμένους, που κάποια είχαν έτσι και πολύ ωραίες παροχές και διάφορα, αλλά δεν πίστηκαν ότι αυτό ήταν που θέλαν να ζήσουν μεγαλώνοντας. Και αποφάσισαν να αφήσουν το τεράστιο σπίτι που είχαν, να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο. Και τι να κάνουν στη συνέχεια? Να φτιάξουν και μία μικρή ανεξάρτητη κατοικία στον κήπο του νέου σπιτιού που πήγανε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια να μπορεί να μένει σε αυτήν ο άνθρωπος που θα τους βοηθάει.
1: Άρα του συνέφερε οικονομικά να πάρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Άμα το δεις, ναι, τα δύο άτομα σε οίκο ευγυρίες είναι σίγουρα 2.500. Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή.
0: Πουλήσανε οπότε... το σπίτι το προηγούμενο που είχανε, ναι, που ήταν είχανε πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, πήραν και λεφτά στην τσέπη.
0: Πήγαν σε ένα πιο μικρό και χτίσανε μια μικρή κατοικία στον κήπο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστούν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει, να μπορεί να μένει εκεί, να έχει την αυτονομία του.
1: Μια χαρά. Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα.
0: Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Να πουλήσεις το σπίτι και να πάρεις λεφτά και να φτιάξεις ένα μικρότερο.
0: Αυτό σου λέει. Αν έχεις όλη αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, οκ.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, γιατί εμείς αυτό το ραντεβού δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλίκος μας και τα μάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες Τετάρτης. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
10: και 2810-3410-19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, βρέχει ήδη στην πόλη του Ηρακλείου. Πραγματικά φθινοπορεινό, ίσως και χειμωνιάτικο σιγά σιγά το σκηνικό του καιρού. Χρόνια είχαμε να το ζήσουμε νομίζω αυτό, τόσο νωρίς το φθινόπορο, να ζούμε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Η Ελένη Παπακάκηνε στο μικρόφωνο, εσείς όπως κάθε μέρα συντονισμένοι είσαστε στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο, Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, πάμε και στα πρωτοσέλιδα για σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη. Να σας πω καταρχάς ότι στη Βόρεια Εύβοια είναι δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με την κακοκαιρία. Η υπερχείλιση, ο ποταμός Κυρέας, καταγράφονται πλημμύρες και υπάρχουν και μηνύματα από το 112 για τους πολίτες. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας ανακοινώσεις, θα δούμε πόσο θα πάει φέτος, πόσο θα πληρώσει ένα νοικοκυριό σε σύγκριση με πέρυσι. Θα δούμε αργότερα λοιπόν. Στην υπόθεση με την Kimberly Guilfoyle, η ίδια μαθαίνουμε ότι ενημερώθηκε από την τηλεόραση για την αποπομπή της. Θα δούμε και ποιοι είναι οι τέσσερις πιθανοί διάδοχοι για την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, έχει γίνει επέμβαση και αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού λοβού.

Και τα παιχνίδια της EuroLeague στα πρωτοσέλιδα για σήμερα, γιατί είχαμε δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Χθες το βράδυ μιλάμε για το πρώτο μέρος της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν μια πραγματικά ιστορική ανατροπή στη Βαλένθια, επιστρέφοντας από διαφορά 28 πόντων για να επικρατήσουν με 102-97 στην παράταση, ενώ οι πράσινοι συνέχισαν την αίτητη πορεία τους, περνώντας με επιβλητικό τρόπο από την έδρα της Παρτιζάν με 72-55 και φτάνοντας στο 5-5. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Φενέρ Μπαχτσέ νίκησε τη Ζαλγκύρης, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με καλάθι στην εκνοή της Βιλερμπάν, ενώ σημαντικές εκτός έδρας νίκες σημείωσαν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι, η Μπαρτσελόνα λήγησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στην κακοκαιρία τώρα που πλήττει από χθες ένα μεγάλο μέρος της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θελώδεις ανέμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η πολιτική προστασία από την πλευρά της απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν έτσι αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις τους. Τώρα, σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, Red Code, έχουν τεθεί και η Κρήτη, και η Αττική και άλλες έξι περιφέρειες της χώρας. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας.

Λοιπόν, κάπου στους 19-18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου. Σας έλεγα νωρίτερα ότι βρέχει. Έτσι θα είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας, βροχερός, με κατατόπους σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Σας έλεγα νωρίτερα για τα προβλήματα στην Βόρεια Εύβοια. Εκεί καταγράφονται ήδη σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας από την κακοκαιρία που πλήττει την ευρύτερη περιοχή, με τον ποταμό Κυρέα να υπερχυλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο αρκετών δρόμων.

Πέρα όμως από, από τα προβλήματα στην Εύβοια λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, προβλήματα καταγράφονται και στη Σκιάθο, στη Σκόπελο αλλά και στη Ρόδο. Μήνυμα του 112 και στην Εύβοια, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Μία βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσι στη θέση Πεθαμένος του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη μας σήμερα έχει προγραμματιστεί να αρχίσει ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, με 33 κατηγορούμενους να παραπέμπονται για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Η διαδικασία θα φιλοξενηθεί στην ειδικά έτσι διαμορφωμένη αίθουσα Ποσειδών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, καθώς ο αριθμός των εμπλεκομένων δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή της στις διαθέσιμες αίθουσες του δικαστικού Μεγάρου.

0: τώρα είναι 9:30.
1: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
2: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
1: κάνει μια στάση σαν βοηδάκι.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
2: Special tea.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, με τα Χανιά συνεχίζουμε και με το κέντρο γονιμότητας, σας έλεγα νωρίτερα, και την δίκη που ξεκινά σήμερα. Βασική κατηγορούμενη, ένας 76χρονος γυναικολόγος και ιδιοκτήτης του κέντρου και ο 47χρονος εμβριολόγος είχαν προφυλακιστεί τον Αύγουστο του 2023 μετά από αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε και στην αποκάλυψη της υπόθεσης, και οι δύο αποφυλακίστηκαν το φθινόπωρο του 2025. Στην ίδια υπόθεση λοιπόν κατηγορούνται ακόμα 31 πρόσωπα, στα οποία έτσι αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι στις δραστηριότητες που αποτέλεσαν και το αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Ακούμε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε με μία απάτη πολλών χιλιάδων ευρώ από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων στο Μαρούσι στην Αθήνα.

Στα βόρεια προάστια λοιπόν της Αθήνας και όχι μόνο αλωνίζουν οι απατεώνες και εκεί σε τρία περιστατικά μέσα σε ένα 24ωρο άρπαξαν περισσότερα από 600.000 ευρώ σε λίρες κοσμήματα και μετρητά, με το τελευταίο χτύπημα λοιπόν καταγράφεται στο Μαρούσι. Θύμα εδώ μια ηλικιωμένη 89 ετών, θα σας πω σε λίγο τις λεπτομέρειες. Πάντως μετά το διπλό χτύπημα στο ψυχικό που δήθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τις δύο γυναίκες στο Μαρούσι. Το θύμα ήταν λοιπόν 89 χρονών. Εδώ οι δράστες χρησιμοποίησαν και βαριοπούλα.

Οι απατεώτες λοιπόν χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της 89χρονης γυναίκας. Είπαν ότι είναι δήθεν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων. Κέρδισαν την εμπιστοσύνη της. Την έπεισαν να τους δείξει την κρυψώνα σε τοίχο δωματίου στο σπίτι της. Εκεί είχε κρύψει τις λίρες, πεντόλυρα και χρήματα. Στη συνέχεια δεν δίστασαν οι δράστες τώρα να γκρεμίσουν τον τοίχο με βαριοπούλα για να βρουν τη λία τους. Αυτό που δεν περίμεναν είναι ότι θα έβρισκαν 40 πεντόλυρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά. Η αξία του κάθε πεντόλυρου υπολογίζεται στις 5.000 ευρώ, άρα η συνολική τους αξία φτάνει στις 200.000 ευρώ.

Μέχρι την Αθήνα θα πάμε. Βλέπω βίντεο που δείχνουν τον Κηφισό να έχει φουσκώσει από τις έντονες βροχοπτώσεις, από την ασταμάτητη βροχόπτωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες. Διαβάζω ότι το ποτάμι φαίνεται να φτάνει στα όρια του, προκαλώντας εκεί έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας, είπαμε, της κακοκαιρίας. Οι αρχές τώρα βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, παρακολουθώντας στενά τα κρίσιμα σημεία του ποταμού. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ήδη σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των οδηγών στους γύρω δρόμους.

0: θες ή δεν θες.
1: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε χθες ο Πάπας Λέων με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με το Βατικανό. Οι γιατροί λοιπόν προχώρησαν στην αφαίρεση του κάτου λοβού του δεξιού πνεύμονα του Ποντίφικα, ενώ η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Σε ιατρικό δελτίο που εκδόθηκε μετά την επέμβαση, το Βατικανό αναφέρει ότι υπήρξαν ενδείξεις της νόσου ήδη από τις προεγχειρητικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας. Ο 79χρονος Πάπας παρέμεινε στο χειρουργείο για περίπου 3 ώρες, ενώ η ίδια επέμβαση δήρυξε περίπου 90 λεπτά.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10, εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο info@1069.gr για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Ενημερώνεστε στο www.1069.gr μέσα από το site του σταθμού μας. Ακούμε στη συνέχεια Σπουργίτη και Magic Despel.

Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε και στις διαφημίσεις μας στη συνέχεια. Επιστρέφοντας θα δούμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος της Ανατολικής Κρήτης. Ζητούν άμεση ενίσχυση με προσωπικό, πλωτά μέσα και επιχειρησιακούς πόρους. Το φιλότιμο, λένε, των λιμενικών δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλοθη για την υποστελέχωση. Θα δούμε επίσης και πώς έμαθε η Kimberly Guilfoyle την αποπομπή της. Από την τηλεόραση, σας το είπα νωρίτερα, θα δούμε όμως και τους πιθανούς διαδόχους της.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.

Κίμπερλι Γκυλφόιλ στη συνέχεια δεν κατάφερε λοιπόν να παραμείνει ως πρέσβης της Αμερικής στην χώρα μας. Να πούμε ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε ένα ηχηρό δημόσιο άδειασμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και χωρίς, λένε οι πληροφορίες, να έχει προηγηθεί προσωπική ενημέρωση προς την ίδια, είτε από τον ίδιο είτε από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η θητεία της στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας.

Εδώ τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Αμερικανίδα πρέσβης βρισκόταν στην πρεσβεία στην Αθήνα περιμένοντας τις εξελίξεις για το μέλλον της, όταν πληροφορήθηκε λοιπόν την απόφαση μέσω τηλεοπτικής δήλωσης της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Δεν είχε προηγηθεί τηλεφώνημα ούτε από τον Ντόναλντ Τραμπ ούτε από τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο είχε έτσι εμφανιστεί να διατηρεί μια φιλία κατά την πρόσφατη μάλιστα επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα. Δεν ακολουθήθηκε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση η συνήθις διαδικασία που προβλέπει την κλίση ενός πρέσβη στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις πριν από την ανάκλησή του. Αντίθετα λοιπόν επιλέχθηκε η απομάκρυνση εξ αποστάσεως.

Στο επικέντρο τώρα αυτής της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες Αμερικανού επιχειρηματία από το Κεντάκι, σύμφωνα με τις οποίες η Γκυλφόιλ φέρεται να του ζήτησε 100 με 150.000 δολάρια για χρέη πιστωτικών της καρτών. Η πλευρά της Γκυλφόιλ φέρεται να υποστηρίζει ότι η επιχειρηματίας της όφιλε 150.000 δολάρια λοιπόν, για ομιλίες και υπηρεσίες συμβούλου. Για το συγκεκριμένο ποσό υπήρχε συμφωνητικό, το οποίο λέει παραδόθηκε στον Λευκό Οίκο. Ένα δεύτερο μέτωπο αφορά στον τρόπο ζωής της πρώην πρέσβεως και τις αναφορές σε ταξίδια, ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενίες σε πολυτελή ξενοδοχεία, σε προορισμούς όπως το Γκαστάντ, το Παρίσι, το Νταβός. Η ίδια είχε φιλοξενηθεί σε πολυτελές καταμαράν στην Κύπρο, όπου φέρεται να βρέθηκε με φίλες της το καλοκαίρι, διαφημίζοντας τις παροχές του καταμαράν σε πελάτες που αναζητούν πολυτελείς έτσι διακοπές. Ερωτήματα τώρα προκαλεί και η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων συνομιλιών της Γκυλφόιλ, τα οποία ενδέχεται να προέρχονται από υποκλοπές, γεγονός που υποδεικνύει ότι ενδεχομένως είχε οργανώσει μια στοχευμένη ενέργεια εναντίον της. Επίσης, οι συνομιλίες με τον επιχειρηματία έγιναν το 2024, ενώ και τα ταξίδια με το καταμαράν έγιναν λίγους μήνες αργότερα. Η χρονική συγκυρία αποκτά έτσι πολιτική σημασία εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Της Αμερικής.

Η σχέση τώρα της Γκυλφόιλ με την Ελλάδα δεν ξεκίνησε με τις θερμές δηλώσεις που έκανε όταν διορίστηκε εδώ στην χώρα μας το 2015, την περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης και της διαπραγμάτευσης για το πρόγραμμα διάσωσης, θυμόμαστε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Η τότε λοιπόν παρουσιάστρια του Fox News είχε διατυπώσει ιδιαίτερα προσβλητικά σχόλια για τους Έλληνες, σχολιάζοντας τότε το ελληνικό δημοψήφισμα για την απόρριψη της πρότασης των δανειστών. Είχε χαρακτηρίσει λοιπόν η κυρία Γκυλφόιλ τους Έλληνες τζαμπατζίδες, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να υποστούν συνέπειες για τη στάση τους. Σε κανέναν δεν αρέσουν οι τζαμπατζίδες, είχε πει χαρακτηριστικά. Δεν έχει σημασία, λέει, αν φτιάχνεις εξαιρετικό γιαούρτι, δεν με νοιάζει, είχε πει τότε σε εκπομπή της. Σε άλλο σημείο, είχε επικρίνει τις συνταξιοδοτικές πρακτικές και τις κοινωνικές παροχές στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι Έλληνες συνταξιοδοτούνται πολύ νωρίς και ότι οι πολιτικοί υπόσχονται παροχές που δεν μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά.

Και το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα αναλάβει την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το πιθανότερο σενάριο για την ώρα είναι να μην τοποθετηθεί άμεσα νέος πρέσβης. Ο Τζος Χακ, δεύτερος στην ιεραρχία της Αμερικανικής πρεσβείας, είναι έμπειρος διπλωμάτης με σημαντική γνώση των θεμάτων της περιοχής. Ένα άλλο όνομα που ακούγεται, αν επιλεγεί νέος πρέσβης, ο Γκάς Μπιλιράκης, με καταγωγή από την Κάλυμνο, και είναι πιθανό εδώ να πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο και όχι για διπλωμάτη καριέρας, κατά το ίδιο δημοσίευμα. Στα πρόσωπα που είχαν θεωρηθεί πιθανοί έτσι υποψήφιση, καταλέγεται και ο Αλληνοαμερικανός επιχειρηματίας ο Τζον Τζόρτζ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα επίτιμος πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Ορλεάνη. Και άλλο ένα όνομα με πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο είναι ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος είχε στηρίξει ένθερμα την υποψηφιότητα της Γκυλφόιλ. Ο ίδιος δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Λοιπόν, εδώ με την Κρήτη μας συνεχίζουμε και μια ανακοίνωση από την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Οι άνθρωποι ζητούν την άμεση ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών του νησιού μας με προσωπικό και με πλωτά μέσα και επιχειρησιακούς πόρους, προειδοποιώντας για την αυξημένη πίεση που δέχονται τα στελέχη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου και στην Ιερά Πέτρα, που όπως επισημαίνεται το τελευταίο 48ωρο καταγράφηκε πρωτοφανής αριθμός αφήξεων χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης.

Με αυτήν λοιπόν την ανακοίνωση, η Ένωση υπογραμμίζει ότι το μεταναστευτικό δεν αποτελεί πλέον μία έκτακτη συνθήκη. Είναι μία καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί άμεσες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία. Τονίζοντας ότι αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις δεν μπορούν να καλύπτονται διαρκώς από την υπερεργασία και την αυταπάρνηση των ίδιων των ανθρώπων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το φιλότιμο των λιμενικών δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την υποστελέχωση.

Λοιπόν, στις διαφημίσεις πάμε σιγά σιγά. Είμαστε κάπου λίγο πριν από τις 10.30. Επιστρέφουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και με τον Πάρνασο που ντύθηκε στα Λευκά.

0: Σε κοίταξα, είπες λυπάσαι, δεν με θυμάσαι και φύγες μέσα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
3: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
2: κάνει μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: αγαπώ.
1: Πάμε και στις εικόνες που μας έρχονται από τον Παρνασσό. Θυμίζουν χειμώνα, καταγράφονται σήμερα το πρωινό της Τετάρτης από το χιονοδρομικό κέντρο. Υπάρχει και βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του συγκεκριμένου λογαριασμού ότι έρχεται ο χειμώνας. Winter is coming. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από το χιόνι και να έχουν γίνει κατάλευκα.

Πάμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρυσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης λοιπόν για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις αλλά και τα επίπεδα που διαμορφώνται στην αγορά των καυσίμων. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά αύριο 5η 15 Οκτωβρίου, με την τελική τιμή για τα νοικοκυριά να εκτιμάται περίπου στα 1,60 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,13 ευρώ στην περσινή εκκίνηση.

Με το πετρέλαιο θέρμανση συνεχίζουμε και η εκτίμηση για τη φετινή τιμή προκύπτει αν από τα περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, στα οποία υπολογίζεται ότι θα διαμορφωνόταν η τιμή χωρίς την ελάφρυνση, αφαιρηθεί η συνολική ενίσχυση των 35 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο. Τώρα, ο Κυριάκος Πυρακάκης ανακοίνωσε ήδη από χθες αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, προσφέροντας στους δικαιούχους μία πρόσθετη στήριξη πέραν της επιδότησης στην τιμή της αγοράς.

Πάμε και αθλητικά. Με τρεις αναμετρήσεις ρίχνει απόψε αυλαία η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague στο πρώτο χρονικά παιχνίδι στις 7 το βράδυ. Η Χαπόελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει τη Σόφια της, την Μπεσίκτας, με τις δύο ομάδες να έχουν ρεκόρ 2-2. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ιτήθηκε την περασμένη αγωνιστική από τη Βαλένθια, ενώ η Μπεσίκτας νίκησε την Πασκόνια εκτός έδρας. 8:30 το βράδυ, η Ανατολού Εφές φιλοξενεί στην Κωνσταντινούπολη την Μπάγερ Μονάχου, με τις δύο ομάδες να έχουν το ίδιο ρεκόρ. Η τουρκική ομάδα γνώρισε την περασμένη αγωνιστική βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό, ενώ η Μπάγερ έχασε με 94-87 από τη Βίρτους Μπολόνια.

Στο τελευταίο τώρα χρονικά παιχνίδι για σήμερα, 10 παρατέταρτο για το σημερινό βράδυ. Παρί και Βίρτους Μπολόνια κοντράρονται στο Παρίσι. Οι παιδούχοι έχουν ρεκόρ 1-3 μετά την ήττα με 98-96 από τη Βίλερμπαν. Ενώ οι Ιταλοί βρίσκονται στο 2-2 μετρώντας 2 συνεχόμενες νίκες με τελευταία αυτή κόντρα στην Μπάγερν. Αναλυτικά το πρόγραμμα, το απόψινό πρόγραμμα για την 5η λοιπόν αγωνιστική, μπορείτε να το δείτε και στο www.1069.gr.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Τετάρτη, λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ονειδρόγειο 106,9 με πολλή μουσική όπως πάντα. Κλείνουμε την εκπομπή σήμερα με το τραγούδι «Να περνάς» με την φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
5: και 2810-3410-19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Όσο αλλάξαμε και οι δυο, okay. Αυτά που χτίσαμε καιρό.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 14 του Οκτώβρη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε φίλοι μας, καλή μας φίλη, καλώς ήρθες.
0: Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, τα λέμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, Μερούλα, είμαι έτοιμος.
1: Βεβαίως, Τάνο μου.
0: Ναι, περιμένω από το όλο το Σαββατοκύριακο. Περιμένω να διαβάσω αυτή την καταπληκτική είδηση, η οποία έχει να λέει το εξής. Έτσι. Λίγο χαμηλώνεις αν θες λίγο τα ακουστικά σου, γιατί με ακούω μέσα από τα ακουστικά σου. Συνελήφθη.
1: Συγγνώμη, θα σε διακόψω τώρα. Ναι. Αυτά πρέπει να τα λες στον αέρα.
0: Τι να κάνω.
1: Δηλαδή, αφού με ακούω, δεν μπορείς να μου κάνεις ένα νόημα, να μου κλείσεις λίγο το μάτι, να αισθανθώ λίγο γυναίκα, ρε παιδάκι.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου, τώρα αυτά δεν είναι για μεταξύ μας. Τώρα αυτά είναι για τον πρώτο καιρό, ας πούμε. Μετά αρχίζει.
1: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, πάνε τρία χρόνια, είμαστε παντρεμένοι πια.
0: Αν είναι δυνατόν. Ούτε...
1: Να με εκθέτεις έτσι στους φίλους μου.
0: Ψυχρολουσία, μου ήρθε παγωμένος κουβάς, αυτό που λέει προκαλώ και πετάει το κουβά με το νερό. Κάπως έτσι. Πάμε, το χάλασες τώρα το on-pump.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, έτσι. Και η είδηση λέει το εξής. Συνελήφθη γιατί, τι νομίζεις έτηκανε. Μύριζε, λέει, τα παπούτσια των γειτόνων του. Σε βάρος ενός, βεβαίως, σε βάρος λοιπόν ενός 28χρονου που είχε την συνήθεια να μυρίζει τα παπούτσια των γειτόνων του, ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Έτσι λοιπόν παραπέμπει.
1: Στην Ελλάδα αυτό.
0: Καλέ ναι. Καλέ ναι, εδώ κοντά μας πολύ. Δηλαδή, άμα βγεις και φωνάξεις, μπορεί και να σε ακούσει. Τόσο κοντά μας. Λοιπόν, στο αυτόφορο παραπέμφθηκε για να δικαστεί. Ύστερα από την καταγγελία λέει ότι μύριζε τα παπούτσια των γειτόνων. Δεν υπάρχει αυτό, ε.
1: Έχουμε περάσει σε άλλη διάσταση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, λέει, η σύλληψη λέει είναι κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε εις βάρος του 40χρονος, καταγγέλλοντας ότι εδώ και 6 μήνες, λέει, έχει αυτή τη συνήθεια. Καθώς μπαίνει, λέει, σε αυλές γειτονικών σπιτιών και μυρίζει τα παπούτσια. Παρόμοιες, λέει, αναφορές έγιναν κατά τον ίδιο και από άλλους γειτόνους. Ζήτησε συγγνώμη που μυρίζει τα παπούτσια.
1: Δεν θα τον κατήγγειλα.
0: Προκαλώ να τα πλένει κιόλας, να τα καθαρίζει και
1: όχι,
0: να μας τα φέρνει καθαρά.
1: Τουλάχιστον ένα σπρέι.
0: Κάτι να κάνει.
1: Ναι, να προσφέρει να κοινωνικό χρήσιμο έργο. Νομίζω ότι βιαστήκανε.
0: Βιαστήκανε. Δεν έπρεπε να το. Πρόσεξε όμως. Εάν καταδικαστεί, μπορεί να τον καταδικάσουν σε. Πώς το λένε, να κάνει κοινοφελή εργασία. Που σημαίνει θα πάει σε όλους αυτούς που μύριζαν τα παπούτσια, που τους κατατρόπαξε, τον βρήκανε, πώς το λένε, στην αυλή.
1: Έλα μωρέ, αηδίες τώρα, τι να κάνατε.
0: Προκαλώ λοιπόν το δικαστή να τον βάλει να πλύνει όλα αυτά τα παπούτσια που έχει μυρίσει. Τι λες.
1: Γιατί δεν τον προκαλεί στο δικαστή να πάρει κανένα καινούριο παπουτσάκι, μπας και είναι και στη δικιά μας γειτονιά.
0: Λες. Καλά, λοιπόν. Εντάξει. Πάμε για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Χρόνια πολλά. Κάτσε και άκου. Γερβάσιο, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βρε, δεν ξέρω κανένα.
1: Εάν άλλα, σήμερα γιορτάζεις κι εσύ.
0: Τι παγκόσμια ημέρα είναι.
1: Πανέξυπνο,
0: πανέμορφο. Πώς?
1: Όρασης.
0: Είδες, βλέπω, είναι εξουράφρο, βλέπω πολύ καλά.
1: Θα βρεις το φως σου μαζί μου.
0: Θα το χάσω μήπως. Καιρό τώρα, χαμένο το έχουμε. Και το φως και όλα.
1: Ναι, αλλά περίμενε, πριν χάσεις το φως σου, να σου πω ότι γιορτάζεις διπλά, γιατί είναι και παγκόσμια ημέρα προτύπων.
0: Είμαι τέτοιο, αυτό είμαι, βεβαίως είμαι.
1: Ναι, είσαι. Εννοείται μεγάλο,
0: ναι,
1: πρότυπο.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι 100%. Μεγάλο.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και λες τα υπόλοιπα μετά.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Πρότυπο, μίλα.
1: Ναι, λοιπόν, από πρότυπο εγώ, πρότυπο εσύ, θα πάμε σε ένα τρίτο πρότυπο, ασήμαντο βέβαια για τον κόσμο που θα καταλάβεις, και δεν είναι άλλη από την Dua Lipa που έγινε viral για τον τρόπο που πίνει Coca-Cola.
0: Δηλαδή τι κάνει, μελούζεται?
1: Δηλαδή ανέβασε ένα, πώς το λένε, ένα βιντεάκι στο social το οποίο πίνει Coca-Cola.
0: Αυτό ήταν όλο?
1: Αυτό ήταν όλο και έχει γίνει viral.
0: Θα πιω κι εγώ τότε, έχω να πιω βέβαια 1,5 χρόνο. Αλλά θα πιω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις μερικές διαφορές με την Dua Lipa.
0: Τι εννοείς, τι έχω? Δεν είμαι τόσο.
1: Ότι αυτή έχει τι? Όνομα από.
0: Αλλά θα πιω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις μερικές διαφορές με την Dua Lipa.
0: Τι εννοείς, τι έχω? Δεν είμαι τόσο.
1: Ότι αυτή έχει.

0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ. Θες κάτι να πεις πριν κλείσουμε?
1: Τίποτα. Να βάλετε ανάμεσα για αυτό το παπάκι, το ωραίο, να βάλετε μια τουλίπα. Να συγκινηθεί και ο Θάνος ο τουλίπας.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Έχει και ομοιοκαταληξία, πρόσεχε έτσι. Πρόσεχε. Με προκαλείς. Προκαλώ. Εμείς ή προκαλείς εμένα. Εντάξει, άντε γεια σου τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Από την καρέκλα.
9: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
13: Υδρόγειος 106,9.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εδώ είμαστε. Διαβάζω μια είδηση που συγχάθηκα μόνο από την συγχαμένη. Θα την διαβάσουμε.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ, δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες τη.
1: Στην Κίνα χάνε αυτή σίγουρα.
0: Μιλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συγχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι, τέλος.
0: Τώρα γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω, λέει.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα, έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: μπορεί. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Τέλος.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Για πες, έχεις κάτι ακόμα να συνεχίσεις?
1: Ναι, εδώ διαβάζω τον πόνο της Καλομήρας.
0: Τι έπαθε, στραμπούλι στο πόδι?
1: Όχι, όχι, καταρχάς έχει γίνει μελαχρινή, δεν μ' αρέσει.
0: Όχι μωρέ, ξανθιά την έχουμε συνηθίσει τώρα, είναι δυνατόν.
1: Βέβαια και η νομικού έγινε μελαχρινή και αυτή μου αρέσει δυστυχώς.
0: Εντάξει τώρα, δεν συγκρίνεται.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, να σε επιστρέψουμε στον πόνο της Καλομήρας ως μελαχρινή πλέον. Έλεγαν, λέει, ότι παράτησα τα παιδιά μου.
0: Ναι. Και γιατί την ενοχλεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά γενικά εγώ την έχω και στο μυαλό μου ότι είναι πολύ... Δηλαδή παράτησε τα πάντα, πήγε με την οικογένειά της. Γιατί τώρα βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα μετά από τόσα χρόνια?
0: Έλατε, εντύπωση μου κάνει. Τέλος πάντων.
1: Και άντε και το έπανε. Το έκανες, γλυκούλα μου, δεν το έκανες. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Έτσι. Για πάμε για τραγούδι.

0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής. Επιστρέφουμε για την τελική μας ευθεία. Θάνος και Μέρη. Μέρη και ο Θάνος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα μια είδηση, Θάνο μου. Έχω πιάσει όλες τις ωραίες ειδήσεις εγώ σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς να πω, να δηλώσω έτσι δημοσίως, ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Μουζουράκης.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Λοιπόν, και ξετρελάθηκα πριν κάτι χρόνια που τον είδα. Πάντα μ' άρεσε, αλλά ξετρελάθηκα που τον είδα σε ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό με το Σκρούτζ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα παιχτεί και φέτος, δεν έχω δει κάτι. Ο οποίος ήταν εκπληκτικός.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
3: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
2: κάνει μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Μέρη μου, για πες.
1: Α, εγώ κάτι... θα πάω πάλι. Θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm. Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Mm-hmm. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και στη Σουηδία έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι, αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή, πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσει δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Πήγε δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουνε. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Γιατί θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη τίποτα. Φωνή δεν ακούς.

0: Κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι το Μάρτι. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.

0: Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Τέλος.
1: Πάτε πάλι.
0: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
1: Αύριο. 15. Μη λείψει κανένας.
0: Κανένας. Αύριο εδώ. Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν τον Ζήκο, ακούστηκα τώρα που λέει. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
1: Καλή, άσε τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
0: Γεια σας.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Όσο αλλάξαμε και οι δυο,
4: Πανίδρα Κοπούλου. Νέα αποκλειστικότητα. Έρχεται στον Υδρόγειο 106.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπικές. Κόλλησες.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Καλώς τους. Ένα τέλικος κουσί είναι εδώ. Με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε. Αν με ακούς, δεν είναι αργά. Του σπιτιού μου τα κλειδιά στο λαιμό σου κρέμονται.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει προσωπικό σε ιχθυοπολείο, προπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να σε καθοδηγούν με τον πιο σωστό τρόπο. Δεν ξεχνάς, Best Workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους. Ένα περιβάλλον που ενδιαφέρει για τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, χαρτί, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και επίσης μην ξεχνάς ότι όλα τα φίλτρα ανανεώνονται με βιοκλίμα.
1: Πολύ και σημαντικό.
0: Γενικότερα είναι ένα περιβάλλον που προσέχετε πάρα πολύ. Δηλαδή αν πας τώρα και στα ανακαινισμένα καταστήματα του Κρητικού που εξαγοράσει και από το Μασούτη, θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίνουργιο τραγούδι Ρεύμα, και επιστρέφουμε 2 ολόκληρες ώρες γεμάτης μουσική.

0: 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλησες.
1: Ωραίες
0: αγαπημένο
1: μέλησες.
0: Τραγούδι. Ένα γαμοτράγουδο. Έχει παντρέψει κόσμο και δουλειά τότε που βγήκε.
1: Αυτό το. Πώς το λένε, η Τζαμάικα έχει παντρέψει κόσμο. Που αν το σκεφτεί των μελισσών είναι. Αλλά έγινε μετά έτσι πολύ μεγάλο τέτοιο από τον Νίκο Απέργη. Αυτό ήταν χορός.
0: Περάσαμε τότε για να πάρουμε την άδεια του Τζαμάικα.
1: Αλήθεια.
0: Και εμείς Καρμονατίδης Οδυσσέας Ιωάννου. Δύσκολο.
1: Σωστό.
0: Ήταν από την ταινία.
1: Το θυμάμαι.
0: Που δεν ήταν μέλισσες, ήταν Χρήστος Μάστορας.
1: Ναι, σωστά.
0: Το έχω ζήσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι όμως.
0: Δεν στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το είχα δουλέψει εγώ από τις μέλησες. Οπότε δούλεψα μετά από τον.
1: Το δούλεψε τον Νίκο και έκανε το.
0: Κατάλαβες και.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, ο κάθε ένας δίνει ένα διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα.
0: Μια διαφορετική διάσταση κάθε ερμηνεία. Αυτό
1: μα ήταν και άλλο τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, το έκανε μπαλάντα
1: ο Νίκος.
0: Ενώ το άλλο ήταν πιο μπιτάτο με το Χρήστο.
1: Ναι.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: αναβήσει, όχι γιατί. Daily Couscous εδώ συντονισμένο, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη.
1: Τώρα και εσύ πια. Δηλαδή σε τρώει. Σε τρώει.
0: Τι?
1: Ο πισινός σου σε τρώει, που λέει η γιαγιά μου.
0: Και τι με τρώει.
1: Δεν μπορούμε τώρα να. Πρέπει κανονικά μην τα λες αυτά. Γιατί εδώ ο κόσμος στέλνει τα μηνύματα.
0: Και τι λέει.
1: Κάτσε τώρα γιατί μου ανοίγουν άλλα πράγματα. Ακόμα συνεχίζει το Βύση Καρβέλα σε τέτοιον.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι ζώδιο είναι η Βύση Καρβέλα, είναι Παρθένος.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Και να δω αν είναι τα άστρα
0: περίεργα. Δεν έχει αλλάξει τώρα. Έχει νομίζω περάσει τα 30, οπότε έχει μπει οροσκόπος.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ για να σε βοηθήσω.
1: Και ένα Βύση, άμα είναι έτσι, δεν είναι τοξοτίνα, είναι.
0: Τι.
1: Τι.
0: Α, δεν ξέρει το οροσκόπιο τη Άννας.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, γιατί δεν το ξέρω εγώ όμως. Δεν το παίζω γιατί μόνο στον άστρο.
1: Γιατί το παίζω εγώ γιατί μόνο στον άστρο.
0: Γιατί εσύ τα ξεκίνησε όμως την κουβέντα.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω, ρε παιδάκι.
0: Όχι, να είμαστε.
1: Θα πάρουμε τον ίνο να το ρωτήσουμε για τα ζώδια.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
5: Ξεκινάμε από τα Χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
4: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
8: Daily Couscous.
9: Ήταν Δευτέρα.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε ρε παιδιά.
1: Τι να πούμε ρε παιδιά τώρα, εδώ προσπαθούμε λίγο να κάνουμε κι εμείς λίγο χιούμορ και λίγο χαβαλέ, εντάξει, είσαι στο okay με αυτό?
0: Έχεις τη σεβαστή παρόλα αυτά.
1: Εγώ την έχω τη σεβαστή και εσύ την έχεις τη σεβαστή από τον κόσμο εκεί έξω. Αυτό είναι το... Κάποιος μου λέει για σένα, by the way, τις προάλλες.
0: Τι σου με έβριζε?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Α, ναι, μου έστειλε η
0: Γιάννη.
1: Να στείλω τα φιλιά στην κόλλητη τη δεύτερη μου στη Θεσσαλονίκη που μας άκουγε. Και μου έλεγε για σένα και μου λέει τι ωραία φωνή.
0: Η γυναίκα έχει πάρα πολύ γούστο.
1: Τι γλυκό παιδί και τέτοια.
0: Έχει λέω, πάρα πολύ γούστο. Μπράβο, τη συγχαρητήρια.
1: Τι λέω, μόνο το ξέρει. Μου λέει, όχι, δεν το ξέρω, μου λέει. Το ξέρω, μου λέει από αυτό που ακούτε εσεί και έτσι από αυτό που μπήκα και τον είδα λίγο στο Instagram. Α, πήγε στο Instagram, σου λέω.
0: Είδε, με έκανε follow. Το βασικό είναι αυτό, πανσιά μου παιδιά, όποιος θέλει να με κάνει follow, να πάρουμε και κάτι ρε παιδί μου. Ανακοινώθηκε το MacBook,
1: Ναι, ναι, όντως. Καλέ, προχθές το σπίκαρα.
0: Σημεία.
1: Προχθές το σπίκαρα, το ξέχασα.
0: Και
1: έχουν βάλει σαν θέμα το εσείς επιχειρώμαστε.
0: Ναι. Έχουν κάνει ο Βαλερών έχει κάνει ένα remix του συγκεκριμένου. Έχουν κάνει λίγο space φέτος νομίζω.
1: Δεν έχω ιδέα, ακόμα δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Ναι, έχουν άστρα και ζώδια μιας που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Α, δηλαδή θα θέλουμε εξωγήινους πάνω στο stage φέτος.
0: Σε λίγο μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο μπορεί. Αυτό είναι το πρόστιμο από τον ενδιαφέρον.

0: Φαντασμένο.
1: Απόν Καντάδα, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, σου έχω βάλει τώρα εγώ daily throwback, εκκλησία. Για ακόμα μία φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί μπαίνω και βλέπω εδώ τι στέλνει ο κόσμος. Και...
1: Δεν βοηθάς.
2: Τι εννοείς, δεν βοηθάω?
1: Βάζεις και
2: δεν, όχι, γιατί. Ναι, δεν ήθελα να το κάνω. Αυτό σε κάθε περίπτωση όμως τι να κάνω, ρε Παναγιώτη μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να είσαι εσύ καλά. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα βρίσκεις όλα.
1: Εν τω μεταξύ δεν μιλήσαμε καθόλου που τους έχει γίνει μέρες και το πέσιμο τη Σελήν Διόν.
2: Καλά, ναι, το είδα.
1: Που τραγουδούσαν όλοι μετά για και μπράβο.
2: Το είδα.
1: Η Σελήν Διόν νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην.
2: Πιστεύω ότι θα σπάγαν τα κοκαλά τη, βέβαια, να ξέρει πώ έπεσε.
1: Ναι, γιατί είναι και αδύνατη η γλυκούλα.
2: Έτσι έπεσα και εγώ, βέβαια, τι προάλλε. Γύρω σε αστραγαλό, με έπεσα πάρ την κάτω. Πάρ την κάτω. Και ήμουν και μονάχη. Ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Ξέρει, στο είπα.
1: Α, ναι.
2: Όχι, ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου.
1: Μάλιστα.
2: Έκατσα 10 λεπτά, περίμενα εκεί στο αυτό για να μπορέσω να προχωρήσω. Πιστεύω ήταν μάτι. Επίσης είπα εγώ στο Instagram μου, έκανα ανακοίνωση ότι όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες τις ημέρες αυτές που έχει καλό καιρό και όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από συναυλία σε Celine Dion, θα του κάνει το DVD ή από μένα έχει ένα blog και στην περίπτωση, όχι blog, έχει ένα mute και στην περίπτωση της Celine Dion έχει mute, unfollow, blog, delete, όλα μαζί.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η real Celine Dion.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και ήρθαμε κι εμείς. Μαζί μας πάντα έρχεται και ο Μασούτης. Ένας Μασούτης που είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης που φυσικά μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα το βρείτε εκεί μέσα. Και ένας Μασούτης, παιδιά, που φροντίζει για τον αγιακό αποτύπωμα που αποφύγει το τότε περιβάλλον, καθώς μπορείς να μπει και να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα. Άρα είναι δύο σε ένα. Κάνεις και τα ψώνια σου και εννοείται ότι αφήνεις εκεί πέρα και τα.
0: Προστατεύεις το περιβάλλον.
1: Ακριβώς, προστατεύεις το περιβάλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό throwback.
0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Κουσκ, Κατ' ο Παύλο Κουσκ στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback και από εκεί πέρα και εμείς βρίσκουμε και εμπνεόμαστε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σε πάω κοντά τώρα, στο 2009.
0: 2009.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη, δα.
0: Γυναίκα. 17 χρόνια πριν.
1: Ναι. Μουσική και στίχους έχουν γράψει. Στη μουσική είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης και στους στίχους είναι ο Ηλίας Φιλίππου. Εντάξει.
0: Γυναίκα καλλιτέχνη.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη. Ψάχνω στο χαμένο μου εαυτό. Τη δύναμη να βρω, να αντέξω, να σωθώ. Έτσι μια εικόνα μαγική.
0: Η αλήθεια μου είναι.
1: Όχι. Τα λόγια σου γιορτή, σκοτάδι στην ψυχή. Να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρει άνθρωπος πέρα από σένα αυτό που
1: λέει. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι, συγγνώμη.
0: Ωραία, πάμε σε αυτό που ήθελε.
1: Ναι, η ίδια καλλιτέχνη δεν είναι.
0: Απλά αυτό το ξέρει η ίδια.
1: Αυτό μάλλον το ξέρει η ίδια, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάται και η ίδια. Α πούμε στην Ελληνική Κοκκίνα είχαμε κάνει ένα τέτοιο. Δεν θυμόταν η ίδια ότι είχε πει ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, περίμενε, εμείς όλα τα. Νομίζω όμως πάμε στην ίδια τέτοια.
0: Στην ίδια σύνθεση.
1: Στην ίδια χρονολογία. Περίμενε. Α, ναι.
0: 2009.
1: Ναι. Πάλι είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης στη σύνθεση, ωστόσο. Και ο στιρουργός είναι ο Δημήτρης Τσάφος.
0: Τσάφας.
1: Λάθος τα γράφει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει και. Προχωράω, φεύγω μπροστά.
0: Ηλιάδη. Προχωράω, φεύγω μπροστά. Και γεια σου. Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ηλιάδη. Τότε ήταν και ζευγάρι, να πούμε έτσι.
1: Με ποιον?
0: Με τον Κώστα Μιλιωτάκη.
1: Τότε ήτανε. Yeah. Αλήθεια. Λάθη πολλά.
0: Έκανα και όμως. Που θύμιζε πάρα πολύ η εισαγωγή του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι. Ταν, ταν, ταν, ταν.
0: Εντάξει. Άκου τώρα πώς συνέπεσε. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση.
1: Και το άλλο τη Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά.
0: Μπράβο.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου στα μέσα της εβδομάδας. Η κατάστασή μας όλο και χειροκυτερεύει. Δεν ξέρω ποια σωτηρία θα μας βρει. Ίσως η σωτηρία Μπέλου.
1: Της ψυχής, μάλλον. Είναι που πολύ είναι μεγάλο πολύ πράγμα. Μεγάλο πράγμα.
0: Βγήκε το reworks της Χαρούλας Αλεξίου σε βινίλιο, είδα.
1: Βγαίνουν πολλά γενικά. Και εσύ μου είπες τώρα ότι η Ελένη θα βγάλει κασέτα.
0: Ναι, είδα και η Κατερίνα Λιόλιο έβγαλε κασέτα το 2100.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, γιατί έχει προλάβει Κατερίνα τις κασέτες. Όχι.
0: Το έβγαλε σε κασέτα, λέω το καινούριο.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει προλάβει τις κασέτες, Κατερίνα.
0: Εμείς ήμασταν στη Ροζαλία όταν είχαμε πάει μαζί με το Θεμιστοκλήτο Γιωργαντά.
1: Ναι.
0: Και της έλεγε ότι ό,τι και αν κάνεις καινούργιο, το βγάλεις κασέτα, είναι τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, εσύ φαντάζομαι έχεις και τα κασετόφωνα καινούργια είναι της εποχής σου και με έπρεπε.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Τι είσαι, ψέματα είπα, είναι κακό.
1: Εσύ δεν έχεις κασετόφωνο.
0: Εγώ, όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Πήρα τώρα. Από ένα τέτοιο πήρα ένα Walkman.
1: Δεν έχεις κασετόφωνο,
0: δεν
1: έχεις
0: Walkman. Δεν το πρόλαβα, όχι.
1: Τι γίνεται να το πρόλαβες.
0: Γιατί. Το 92 να σου θυμίζω είμαι.
1: Και δεν έχει σημασία, δεν το πρόλαβε το
0: ψήμα.
1: Μπορεί το 95.
0: Δεν το φέρνει στην αμοργό, τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ.
1: Δεν φέρνει το κασετόφωνο στην αμοργό.
0: Είχα κασετόφωνο, είχαμε. Το Walkman δεν είχα.
1: Α!
0: Κασετόφωνο είχα.
1: Εντάξει.
0: Είχα.
1: Ναι.
0: Είχα. Και είχαμε και πρόσφατα το 99 είχαμε αγοράσει και ένα άλλο που το είχα φέρει εδώ γιατί άρχισε στη γιαγιά να ακούει εκκλησιαστική μουσική.
1: Έλα, πολλέ κασέτε.
0: Ναι.

0: Είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.
2: Daily Couscous.

0: το ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι τόση κουβέντα που έχουμε κάνει για το καστόφωνο και για τις κασέτες, πλέον όλοι γνωρίζουν τι είναι το καστόφωνο και τι είναι οι κασέτες. Και όλοι γνωρίζουν.
0: Έχω ζητήσει. Ναι. Έχω ζητήσει να μου πάρουν δώρο.
1: Ναι.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Ένα μεγάλο καστόφωνο που έχει βγει που είναι Bluetooth. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι Bluetooth.
0: Είναι σαν ηχείο.
1: Παίρνει για κασέτες.
0: Ναι, παιδί μου, αφού καστόφωνο σου λέω είναι.
1: Και
0: είναι διπλό.
1: Και το Bluetooth που χρησιμεύει. Συνδέσει και το κινητό μου, θες.
0: Ναι. Φαντάζεσαι να μην έχει τώρα Bluetooth.
1: Ξέρεις πόσες κασέτες έχω σπίτι μου.
0: Δηλαδή είναι και ηχείο.
1: Ναι, εντάξει, okay, προφανώς.
0: Είναι μεγάλο, ωραίο.
1: Και τι θες να το κάνεις, by the way.
0: Θέλω να το έχω στο γραφείο μου για να δείχνω ότι είμαι σύγχρονος, αλλά είμαι και ρετρό.
1: Είσαι και από τα σαλόνια, αλλά είσαι για τα λόγια.
0: Έτσι. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η αλήθεια.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Και τώρα, μαζί μου κάνει το. Κοιτάζω διάφορα πράγματα και μου κάνει το feed μου τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών. Mm. Περί. Ανασβήσει και.
0: Δεν θέλω να το ξαναζητήσω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Έχω κουραστεί να παίρνει θέση ο κάθε ένας. Έχω κουραστεί να έχει άποψη ο κάθε ένας.
1: Και συνεχίζουν έτσι, δεν σταματάνε ποτέ. Καθόλου.
0: Λοιπόν, για μένα, Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου.
1: Έτσι.
0: Και τάρα γαρμπή, ένας χαμός.
1: Και κάπου εκεί και τη γαρμπή, πότε ξεκινάνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλη Νοέμβρη. Μάλιστα.
0: 6 Νοέμβρη ξεκινάει η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Παυλή.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: 12 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 13 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ριελνίδου
1: στο Τέλος Αθηνών.
0: 23 ξεκινάει η Πάολα.
1: Ναι.
0: 23 ξεκινάει. Την άλλη Παρασκευή είναι.
1: Ναι, Παναγιώτη. Ναι.
0: Την ο Κάβουρας είναι το ζουμί του.
1: Σε μένα λες.
0: Θα λείπω εγώ. Ελπίζω να μπορείτε να κάνετε πρεμιέρα χωρίς εμένα.
1: Θα έρθει όμως γενικά.
0: Θα έρθω, αγκαστικά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Τι να κάνεις κι εσύ.
0: Το έχω να δω και σένα.
1: Παναγία. Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιακριφέα Συγκοινότητα θα είμαστε παρέως.
1: Bye.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495
4: και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Βίτα Σεριγιάννη. Με καλή διάθεση, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε επιτυχίες.

Διάβασα ένα πετυχημένο, παιδιά, για την κόντρα Βύση Καρβέλα, η οποία συνεχίζεται. Γράφουν πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον Καρβέλα. Μεγάλε Καρβέλα, είμαστε μαζί σου. Έχεις γράψει τον ύμνο «Αρέσω παιδί μου, αρέσω» της Ρίτα Σακελαρίου, παιδιά, και το «Σώσε με».

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

όσο και αν ακούγονται παιδιά για την Άννα Βύση και για τον Καρβέλα, η Βύση απαντάει με το εξής. Στο Παρίσι με τη Δήμητρα Κούστα για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Καταλάβατε, ε?

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: πάντα μην πιάνεις.
1: Αθηνά Οικονομάκου. Δεν αγχώθηκε, είπε ποτέ πως θα δεχτούν τα παιδιά της τον Μπρούνο, τον νέο της άντρα, τον Μπρούνο Τσερέλα, γιατί ήταν καταπληκτικός.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ναι, είναι γεγονός. Νέος έρωτας για τη Σμαράγδα Καρύδη. Η ατάκα όλο νόημα μετά το χωρισμό από τον Αθερίδη. Ναι, ρε παιδιά, δεν θα καθόταν μόνη της τόσο ωραία γυναίκα.

αγαπημένα ζώδια και τάκια. Άρης το λέοντα. Λοιπόν, ο εγωισμός μεγαλώνει, οι αντιδράσεις γίνονται περισσότερες και ένα εκρηκτικό τοπίο υπάρχει παντού. Λοιπόν, προσοχή και ηρεμία.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες, να πούμε για τον υδροχό 2-3 λεξούλες. Τον είπες παράξενο, το πήρε για κοπλιμέντο.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Like.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Χατζηγιάννη, Εκδρομή.

Τελειώσαμε και για σήμερα. Ναι, αγαπημένοι μου φίλοι, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Και μαζί θα τα πούμε αύριο. Σας περιμένω εδώ με πολλά πολλά τραγούδια, με πολλά πολλά νέα, viral. Αν και πρώτο θέμα παντού, ξέρετε ποιο είναι. Άννα Βύση Καρβέλας, Μαζονάκης, παιδιά. Άντε να δούμε ποιο άλλο θα γίνει viral, να το σχολιάσουμε. Σας φιλώ την αγάπη μου και σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
6: Και 2810-34-1019.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Mood και φτάσαμε εσύ στη μέση της εβδομάδας. Με Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και μετά τη χτεσινή γενέθλια πτήση, επιστρέψαμε. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξιδιωτικό νέο από τη Σαντορίνη. Θα ανακαλύψουμε γιατί πράγματα που θεωρούμε τελείως αυτονόητα, από ένα Α4 μέχρι την τραπεζική μας κάρτα, έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος παντού. Και στη δεύτερη ώρα έχουμε φρέσκο νέο από ό,τι λέει και η Αθήνα. Και φυσικά το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Προσδεθείτε γιατί απογειωνόμαστε.

Ξεκινάμε σήμερα, ας το πάμε ταξιδιωτικά. Λοιπόν, τι έχω βρει εδώ, ότι από αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου επιστρέφει το Santorini Experience και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς ένας προορισμός που έχουμε συνδέσει απόλυτα με καλοκαίρι και ηλιοβασίλεμα μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική εικόνα το φθινόπωρο. Το πρόγραμμα έχει διαδρομές trail running από 5, 10 και 15 χιλιόμετρα με θέα την Καλντέρα. Πρέπει να είναι φανταστικό αυτό. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν από την Νία, περνούν από Ημεροβίγλη και Φυροστεφάνη και επιστρέφουν. Υπάρχει όμως και open water κολύμβηση σε ανοιχτά νερά, 2,4 χιλιόμετρα με κίνηση από το ηφαίστειο και τερματισμό στο παλιό λιμάνι των Φυρών. Και φέτος προστίθεται για πρώτη φορά και αγώνας 5 χιλιόμετρων στην αρχαία θύρα. Οπότε αν ακούσετε Σαντορίνη τον Οκτώβρη και σκέφτεστε ότι δεν γίνεται τίποτα, μια χαρά γίνεται απλώς. Εντάξει, αντί για εξαπλώστρα μπορεί να χρειαστείτε αθλητικά για παράδειγμα.

0: Πάμε στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 14 Οκτωβρίου γιορτάζουν ο Γερβάσιος, ο Ναζάριος και ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους γιορτάζοντες, μια υγεία και πολύ όμορφη Τετάρτη. Και σήμερα ομολογουμένως έχουμε εορτολόγια, ονόματα που σίγουρα δεν συναντάμε και κάθε μέρα. Ειδικά το Γερβάσιος και Ναζάριος. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω και κάθε μέρα μπορώ να πω ότι με εκπλήσει πάρα πολύ το εορτολόγιο. Ιγνάτιος εννοείται στην Λέσβο πάρα πολύ έτσι γνωστό όνομα. Μην περιμένετε λοιπόν να σας το θυμίσει κάποιος άλλος. Σας το είπα μόλις εγώ. Αν ξέρετε κάποιον με αυτά τα σπάνια ονόματα, για πάρετε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

Λοιπόν, ακούστε τώρα σήμερα τι παγκόσμια ημέρα είναι. Είναι παγκόσμια ημέρα προτύπων. Και ακούγεται ίσως σαν, δεν ξέρω, η πιο τεχνική παγκόσμια μέρα που θα μπορούσαμε να βρούμε. Μόνο που τα στάνταρτ βρίσκονται πραγματικά παντού γύρω μας. Να σκεφτούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί μια τραπεζική κάρτα μπορεί να χωρέσει σε ATM διαφορετικών εταιριών και διαφορετικών χωρών? Γιατί ένα φύλλο Α4 είναι Α4, είτε το αγοράζει στην Αθήνα είτε στο Βερολίνο? Γιατί τα ίδια σύμβολα σε ένα αυτοκίνητο μπορούν να γίνουν κατανοητά από ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες? Γιατί κάποιος έχει ορίσει κοινά πρότυπα. Και πολλές φορές το καλύτερο στάνταρ είναι εκείνο που λειτουργεί τόσο καλά, ώστε δεν καταλαβαίνουμε καν ότι υπάρχει. Είναι σαν το μοντάζ της ταινίας. Αν αρχίζουμε και παρατηρούμε το μοντάζ στις σειρές της ταινίας, κάτι πηγαίνει πάρα πολύ λάθος με το μοντάζ. Ακριβώς η ίδια λογική. Και υπάρχουν πάρα πολλά στάνταρτς τα οποία έχουμε γύρω μας. Για να δουλέψουμε λίγο το μυαλό.

να τα πούμε, βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Ευχαριστώ ξανά για όλα τα χτεσινά χρόνια πολλά. Σήμερα επιστρέφουμε στις δικές σας αφιερώσεις. Στείλτε μου από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει. Εγώ ανοίγω τα μηνύματα και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη την πορεία μας.

έκανα λίγο μια μικρή έρευνα εδώ να ψάξω να δω, μιας που είπαμε ότι είναι η σήμερα η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, να μου απαντηθεί λίγο μια απορία. Γιατί το Α4, μιας που το αναφέραμε έτσι, το φιλοχαρτί, έχει αυτό το παράξενο μέγεθος, μια μικρή λεπτομέρεια για κάτι που όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει χιλιάδες φορές. Το Α4, γιατί δεν είναι 20 επί 30 εκατοστά να τελειώνουμε? Λοιπόν, έχει αυτές τις περίεργες διαστάσεις. Για τον εξής λόγο, το Α4 είναι μέρος της διεθνούς σειράς χαρτιού ISO 216. Και η ιδέα πίσω από τις διαστάσεις του είναι πάρα πολύ έξυπνη. Αν πάρεις ένα φύλλο από τη σειρά Α και το κόψεις ακριβώς στη μέση, το μικρότερο χαρτί διατηρεί τις ίδιες αναλογίες. Δηλαδή, ένα Α3 γίνεται 2 Α4. Ένα Α4, 2 Α5 και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν μπορείς να σμικρύνεις ή να μεγαλώσεις ένα έγγραφο από ένα μέγεθος Α σε άλλο χωρίς να αλλάζει όλη η σύνθεσή του. Δηλαδή, ακόμα και πίσω από ένα λευκό χαρτί εκτυπώτη, κάποιος έχει κάνει μαθηματικά για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, παιδιά.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνε Πατρινού μαζί σας και τώρα από Άιζο, Α4 και τραπεζικές κάρτες. Πάμε εκεί που ξέρουμε καλύτερα. Πάμε στο ελληνικό τραγούδι, γιατί σήμερα έχουμε νέα από την νυχτερινή Αθήνα. Παόλα και Δήμος Αναστασιάδης μαζί, παιδιά. Ένα σχήμα που μόλις ανακοινώθηκε και ξεκινά σε λίγες μέρες. Σε λίγο θα σας πω περισσότερα και έχουμε και μουσική αναδρομή σήμερα, μην ξεχνιόμαστε.

μας. Πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι που έπαιξε μόλις τώρα. Δεν ήθελα καν έτσι να το διακόψω για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε φρέσκο νέο από νυχτερινή Αθήνα. Γιατί η Πάολα συναντά φέτος στο Δήμο Αναστασιάδη στο ανανεωμένο Hotel Music Hall. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και οι εμφανίσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός. Γιατί από τη μία έχει την Πάολα με καθαρό εμολαϊκό ρεπερτόριο και έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ερμηνείας, και από την άλλη το Δήμο Αναστασιάδη που είναι και τραγουδιστής και δημιουργός και κινείται αρκετά ανάμεσα στο pop και το σύγχρονο λαϊκό. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η Έμιλι και η Λένια Βίλιαμς. Άρα άλλη μια πρεμιέρα μπαίνει στο ημερολόγιο της σεζόν, παιδιά. 23 Οκτωβρίου, Πάολα, Δήμος Αναστασιάδης. Έτσι κάπως η χειμερινή νυχτερινή Αθήνα έχει αρχίσει να συμπληρώνει το puzzle της. Έχουμε και άλλα σίγουρα.

Και τώρα από την νέα σεζόν γυρνάμε σε μια παλιότερη ώρα για μουσική αναδρομή, γιατί θέλω να κάνετε ένα απλό τεστάκι. Ξεκινάει το τραγούδι και μου στέλνετε μήνυμα τι είναι αυτό που σας ήρθε πρώτο στο μυαλό. Πρόκειται λοιπόν για τη μουσική αναδρομή μας και είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι πολλά πράγματα θα κατακλείσουν το μυαλό σας μόλις πατήσω το play, δηλαδή αμέσως τώρα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Για τρίτη μέρα αυτή τη βδομάδα, Κωνσταντίνος Αργυρός, ρεύμα παιδιά. Τις προηγούμενες μέρες μιλήσαμε για το teaser από το στούντιο, την πρώτη live παρουσίαση στη Βοστόνη και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το τραγούδι. Σήμερα θα μείνουμε λίγο περισσότερο στον ήχο του, γιατί το ρεύμα κινείται σε εκείνο το σημείο που συναντιούνται το σύγχρονο ελληνικό pop και το λαϊκό στοιχείο. Έχει μοντέρνα παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα βασίζεται πολύ στην ένταση της ερμηνείας και στο ερωτικό συνέστημα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος ο Αργυρός δεν βρίσκεται απλώς πίσω από το μικρόφωνο, συμμετέχει και στην δημιουργία του τραγουδιού μαζί με τον Μάριο Ψημόπουλο και τον Χριστόγλου Σιγανό. Τόσο στη μουσική, όσο και στους στίχους. Άρα εδώ δεν έχουμε απλώς έναν ερμηνευτή που πήρε ένα τραγούδι έτοιμο. Έχει συμμετοχή και στη δημιουργική του ταυτότητα. Για τρίτη μέρα λοιπόν, στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, Κωνσταντίνος Αργυρός και ρεύμα.
1: Flight mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

κάπως έτσι σιγά σιγά η πτήση της Τετάρτης φτάνει στην προσγείωσή της. Είδαμε αρκετά πραγματάκια για σήμερα και μέσα από την καρδιά μου θέλω να σας ευχαριστήσω που με τον τρόπο σας βοηθάτε έτσι εδώ τις μέρες να γίνουν λίγο πιο όμορφες μέσα από την επικοινωνία μας. Flight Mode, Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας εδώ για δύο ωρίτσες. Βρέθηκα πίσω από το μικρόφωνο να σας κρατάω συντροφιά και εύχομαι ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια να το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε, γιατί το πιστεύετε, γιατί δεν σας το επέβαλε κανένας, παιδιά. Και να είναι κάτι όμορφο. Επίσης υγεία θα ευχηθώ εγώ, υγεία, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό, μιας που αντιλαμβάνομαι και στα μηνύματά σας, αλλά το βλέπω και στα social ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι έτσι άρρωστος με τις πρώτες ιώσεις να έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Από εμένα λοιπόν, την Λίνα Πατριανού, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, καλή συνέχεια και θα τα πούμε αύριο ξανά πάλι την ίδια ώρα εδώ, στην ίδια συχνότητα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Σε είδα πάλι, να με κοιτάζεις.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στην Υδρόγειο 106,9.
1: www.fm69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 14 Οκτωβρίου και
1: στα
0: είμαστε
1: μέσα.
0: Εδώ. Ναι, είμαστε αύριο δηλαδή βασικά.
1: 14 Οκτωβρίου, 14 είναι ένας μήνας.
2: Πόσο τραβάει ο Οκτώβριος?
1: Δύο μήνες έχουμε και κάτι, λίγα, έχουμε Χριστούγεννα.
0: Λίμωνο, δεν θα το έλεγε.
2: Όλα ιδίες λες με λένε.
1: Δεν λέω ιδίες.
2: Αυτό το λες από τον Αύγουστο. Σε 4 μήνες έχουμε Χριστούγεννα.
1: Ναι, τώρα έχουν μείνει 2 και κάτι.
0: Μη σου πω και πριν το καλοκαίρι.
2: Σε 6 μήνες περάσαν τα Χριστούγεννα. Πέρσι 11 μήνες έχουμε Χριστούγεννα. Έλα, με λένε σταματολογική ψού.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες. Κοντά σας και σήμερα Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα και το Λιζαγγελακόπουλος. Πάμε για μουσικάρες και επιστρέφουμε.

0: 14 Οκτωβρίου σήμερα και θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά σε όλους. Όπως μας ξέρετε, γιατί εμείς λέμε σαν εκπομπή σε όλους χρόνια πολλά. Αου, Στάθη! Με χτυπάς!
1: Δεν σε χτυπάω!
0: Με μετακινείς! Αλλά πιο συγκεκριμένα θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Γερβάσιο, στην Γερβασία, στον Αζάριο, στον Ιγνάτιο, στον Ιγνάτη και στην Ιγνατία. Τώρα εγώ θέλω να πω κάτι. Έχετε ξανακούσει εσείς το όνομα Γερβάσιος?
1: Γιατί έχεις ξανακούσει το όνομα Ναζάριος?
0: Ναι. Το Ναζάριος το έχω ακουστά. Το Γερβάσιος δεν είναι ποτέ μου.
1: Δηλαδή γνώρισες άνθρωπο στη ζωή σου που τον λέγανε Ναζάριο?
0: Δεν έχω γνωρίσει, αλλά έχω ακουστά το όνομα Ναζάριος.
1: Α, γιατί εγώ δεν έχω ακουστά ούτε το Γερβάσιο. Όχι, εντάξει, Γνάτιος ναι. Αλλά Γερβάσιος και Ναζάριος δεν το έχω.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχει και το θηλυκό, δηλαδή Γερβασία, έτσι.
0: Γερβασία.
1: Μάλιστα. Έχουμε παγκόσμια ημέρα κάτι σήμερα?
0: Έχουμε. Είναι παγκόσμια ημέρα όρασης, δηλαδή κατά της τύφλωσης. Ναι, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ
1: όμορφο.
0: Και
1: εγώ έχω και παγκόσμια ημέρα προτύπων. Σε παρένθεση, τυποποίησης.
0: Δηλαδή
2: είμαι παγκόσμια ημέρα για σας.
0: Εσύ γιατί?
2: Γιατί με το πρότυπό σας.
1: Παγκόσμια ημέρα του να μην είσαι Στάθης.
2: Don't be like him. Εγώ, να ξέρετε, μικρός είχα πρεσβειοποιία και στραβισμό.
0: Δεν γίνεται να έχεις πρεσβειοποιία μικρός.
2: Μπορεί να είχα στιγματισμό.
1: Έτσι σου είπανε.
2: Μου είπανε ότι κάτι είχα πάντως, παιδιά, μέχρι την έκτη δημοτικού φορούσα γυαλιά.
0: Ναι. Και
2: το
0: φορείς.
2: Ένα μου μάτι ήταν βουλωμένο. Τώρα φοράω πρεσβειοποίηση.
1: Μπορεί.
2: Τότε φορούσα. Είχα στραβισμό, νομίζω, και αστιγματισμό.
1: Μην εκπλαγείς αν μετά από κάνα δύο χρόνια έρθει η μάνα και σου πει, ξέρεις.
2: Είσαι υιοθετημένο.
1: Σε φέρανε στα σκαλιά.

0: Εγώ λοιπόν τι θέλω τώρα, για να δούμε αν όντως υπάρχει κάποιος γερβάσιος που γιορτάζει σήμερα και μας ακούει, να μας στείλει ένα μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram, όπου προτιμάει, στη σελίδα μας Μπουρμπουλή Thresh Radio Show, είτε στη σελίδα μας στο Facebook είτε στο Instagram. Τόλι δικό σου.
1: Ευχαριστώ Μέλλαν για την πάσα που μου δίνεις. Γιατί θέλω να πω ότι σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε ο Ρότζερ Μουρ. Που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν και... Νομίζω, α όχι, δεν ήταν ο πρώτος James Bond ο Ρότζερ Μουρ. Νομίζω άλλος ήταν. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Ναι. Πάντως εντάξει, γνωστός έτσι σαν Ρότζερ Μουρ. Ναι, οκ. Okay.
0: Σαν Ρότζερ Μουρ, πολύ γνωστός.
1: Επίσης θέλω να πάμε στο έτος 1970, όπου τότε γεννήθηκε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, έτσι, γνωστός ηθοποιός.
0: Σωστά.
1: Και την ίδια χρονιά και ο Πάρ Ζέρτεμπεργκ, ένας Σουηδός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε κάνει πέρασμα στην Ελλάδα, το οποίο Μέλλανι, ναι, οκ, okay, ξέρω, εσένα δεν σε αφορά.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Αυτό όμως που σε αφορά,
0: ναι,
1: είναι να μάθει
0: σε ποια
1: ο κόσμος...
0: ομάδα έπαιζε.
1: Όχι. Να μάθει ο κόσμος που θα μας βρει.
0: Πού θα μας βρει, γιατί όσοι δεν ακούσανε πριν από δύο λεπτά που είπα που θα μας βρει ο κόσμος.
2: Ρε σατανάδες. Μ' αρέσει, μ' αρέσει που πήγατε να το συνεννοηθείτε κιόλας. Και έδωσε πάσα σε αυτό που ήδη έχει πει η Μέλλανη.
0: Δεν πειράζει, είναι καλό να λέμε συνέχεια τα social για να μας στέλνουν τα μηνύματα.
2: Όχι, καλό είναι να λέμε συνέχεια χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Μπουρμπουλή Thresh Radio Show σε Instagram και Facebook.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Έχω το quiz της ημέρας από το Στάθη Μπογδάνο. Πάντα αυτό κάνω. Είναι quiz χωρίς λόγο.
1: Ναι, για πες.
2: Όπως τα περισσότερα που
0: είχα μια ιδέα. Μου αρέσει πάρα πολύ το Πάσχα που μαζευόμαστε όλοι σπίτι και σουβλίζουμε αρνί και τρώμε. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Ναι. Εννοείται είναι το αγαπημένο μου. Θέλω να μου πείτε το αγαπημένο σας έθιμο.
2: Το έχω.
0: Κάτι δηλαδή που γίνεται μία φορά το χρόνο, εθιμοτυπικά, τι σου αρέσει.
2: Να πω, να ξεκινήσω. Εμένα, εννοείται ότι το αγαπημένο μου έθιμο είναι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν είναι έθιμο τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα είναι γιορτή.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα τι κάνεις όμως. Μα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Τι κάνεις τα Χριστούγεννα, μαζεύεσαι με την παρέα σου.
0: Και τρως και πίνεις έγκνουγκ.
2: Όχι. Ανοίγεις 2-3 μπουκάλια κρασί και τι κάνεις, στολίζεις το δέντρο τρώγοντας μελομακάρονα, τρώγοντας κουραμπιέδες, τρώγοντας δίπλες, τρώγοντας ό,τι υπάρχει στο ψυγείο.
0: Δεν καταλαβαίνεις πόσο αγκαρία το ακούω αυτό.
2: Είναι το αγαπημένο μου, δώσε μου να στολίζω δέντρα, να πίνω κρασί και Μελανή, να τρώω μελομακάρονα και δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Θέλεις να έρθεις τα Χριστούγεννα σπίτι μου να στολίσεις και το δικό μου δέντρο.
2: Εννοείται.
0: Μπορεί, θα σου δώσω τα κλειδιά, θα σου δώσω κρασιά και μπορείς να φέρεις τους φίλους σου και να διασκεδάσεις σπίτι μου στολίζοντας το δέντρο.
1: Το έχω. Κυρίες και κύριοι, για όποιον από εσάς θεωρεί αγκαρία το στόλισμα του δέντρου,
2: εγώ η Μέλανη
1: είναι εδώ για να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα όπου το ζητήσετε για να στολίσει το δέντρο σας με μόνο μία ανταμοιβή. Ένα μπουκάλι κρασί να τις
2: δύο.
1: Για να το συνοδεύεις με το στολισμό του
2: και
1: δέντρου.
2: Και μελομακάρονα
0: να μην ξεχνάς.
2: Και δίπλες και κουραμπιέδες.
0: Εντάξει, τώρα σύμφωροι έγινες
1: κι εσύ.
0: Ένα κρασί και δύο μελομακάρονα. Καλά είναι.
1: Θα 70 ευρώ δηλαδή για να.
2: Ολόκληρο δέντρο θα του στολίσω. Και όχι ό,τι και ό,τι. Θα
0: και
2: το κάνω.
0: Δικό του θα είναι.
1: Δικό του θα είναι το δέντρο.
2: Δεν έχει να κάνει. Εγώ θα το στολίσω.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Η decoratrice.
1: Οπότε εσύ, Στάθη, καταλήγεις στο Πάσχα.
0: Εμένα το Πάσχα του σούλισμα του αρνιού ξεκάθαρα.
1: Ένα διαλυματάκι και νομίζω θα έχω και εγώ κάτι να πω.
0: Δεν μου άρεσε αυτή η εισαγωγή για το δικό σου.

0: Αφού λοιπόν έχετε καταλήξει ο ένας στα Χριστούγεννα και ο άλλος στο.
1: Όχι. Ο ένας έχει καταλήξει στο σούβλισμα του δέντρου και η άλλη έχει καταλήξει στο
0: στόλισμα του αρνιού. Σούβλισμα του δέντρου. Εντάξει, νομίζω ότι εμένα μου μένει το πέρασμα της μάσκας στα κρέατα που τρώμε Τσικνοπέμπτη.
2: Τι?
0: Τσικνοπέμπτη.
1: Ποια μάσκα?
0: Εσύ είπες σούβλισμα του δέντρου. Εγώ λέω μάσκες στα κρέατα που είναι κοντά στις απόκριες.
2: Το έχουμε κάψει σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Για πες, συνέχισε λίγο τη σκέψη σου.
0: Κοίτα να δεις, ναι, και εγώ θα σου έλεγα περί Χριστουγέννων και τα λοιπά, όπως και του Πάσχα, αλλά ας μην πω κι εγώ τα ίδια, έτσι.
1: Δηλαδή και σένα είναι τα ίδια, αγαπημένα έθιμα. Δηλαδή μπορείς να μου πεις ότι είναι το σκηνάκι που βάζουμε του Μάη στο χέρι.
0: Όχι, εντάξει, όχι, όχι, όχι.
2: Γενικά,
0: εγώ είμαι υπέρ αυτών που συμπεριλαμβάνουν.
1: Και με κοιτάει και περίεργα. Το Μάρτιο.
0: Εγώ είμαι υπέρ αυτών που περιλαμβάνουν και φαγητό μέσα σε όλα αυτά. Οπότε...
1: Νομίζω ότι τα περισσότερα ελληνικά έθιμα έχουν μέσα φαγητό.
3: Όλα.
0: Νομίζω όλα, ναι, ναι, ναι.
1: 15 Αύγουστο τρώμε ψάρι.
2: Τι?
0: Όχι.
2: Τα πάντα τρώμε 15
1: Αύγουστο. Τρως ψάρι, παιδιά.
0: Καθαρά Δευτέρα.
2: Τρως
0: μπακαλιάρο.
1: Μπακαλιάρο σκορδαλιά.
0: Μπράβο.
2: Σωστά.
0: Ή φασολάδα.
1: Ναι, αλλά και 15 Αύγουστο τρως ψάρι. Αλήθεια δεν το ξέρετε. Είστε άσχετοι.
3: Σκορδαλιά 25 Μαρτίου.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
3: Καθαρά Δευτέρα δεν τρώμε ψάρι. Τρώμε όλα τα υπόλοιπα τη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Όστρα, κορδί, καλαμαράκι.
0: Α, δεν τρώμε μπακαλιάρο δηλαδή. Εντάξει, λάθος.
1: Μπακαλιάρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπακαλιάρο σκορδαλιά πότε τρώμε.
3: 25 Μαρτίου.
2: Σωστά, σωστά. Άρα εσένα τελικά ποια είναι η αγαπημένη σου?
0: Όλες.
2: Ωραία.
0: Όλες έχουν φαγητό.
1: Αφού όλες έχουν φαγητό.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω την πιο αστεία ιστορία που άκουσα προχθές από έναν φίλο μου. Mm-hmm. Ωραία. Ο φίλος μου είναι ο κλασικός τύπος που δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του γυμναστική, που τρώει ό,τι να είναι απ' έξω.
1: Φίλος μας.
0: Σωστότατα.
2: Πολύ φίλος μας ο φίλος σου.
1: Μπορείς να μας τον συστήσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Δεν είναι αδύνατος, θα μας πεις.
1: Αδερφός.
0: Δεν... Αδύνατος, κανονικότατος είναι. Ωραία. Αυτός λοιπόν τώρα σε 2 μήνες θα μπει στρατό και δεν έχει τι να κάνει εδώ και 2 μήνες γιατί έχει τελειώσει με τη δουλειά και τα λοιπά. Ωραία. Και τον έχει πιάσει μία τρέλα και πήγε, έβγαλε πρόγραμμα γυμναστικής, έβγαλε πρόγραμμα διατροφής και όλα τα συναφή.
3: Ναι.
0: Τώρα ποιο είναι το θέμα? Ότι τον ρωτάω εγώ ρε παιδί μου, πες μου.
1: Σταμάτησε να είναι φίλος μας.
0: Ναι. Σωστά.
3: Ναι,
0: σωστό και αυτό. Όχι, τώρα θα γίνει πολύ κολλητό σας. Του λέω, για πες μου, τι ασκήσεις κάνεις γυμναστικής και πού κάνεις? Στο σπίτι λέει κάνω. Του λέω, ωραία, πες μου τι κάνεις. Κάνω σκηνάκι, μου λέει, κάθε μέρα. Ωραία, του λέω, δηλαδή πήγες και πήρες σκηνάκι. Εγώ ξέρεις, έπαθα σοκ, γιατί ναι. Αυτός δεν έχει καμία σχέση. Όχι, μου λέει, κάνουμε φανταστικό σκηνάκι.
2: Δηλαδή κάνουμε ξάπλα και σκέφτομαι ότι κάνω σκηνάκι.
0: Παιδιά, το εννοεί. Κάνει αυτά τα πηδηματάκια και κάνει τα χεράκια στο πλάι.
3: Αυτό είναι αυτό, παθητική γυμναστική.
0: Αυτό, αυτό, αυτό. Και θέλω να μου πείτε, το έχετε κάνει ποτέ εσείς? Δηλαδή είμαι εγώ παράλογη.
3: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω αλήθεια, κάνει γυμναστική με τα χέρια δεμένα στην πλάτη, αυτά που κάμισα που δένουν τα χέρια πίσω.
0: Παιδιά, κάνει φανταστικό σκηνάκι. Και εντωμεταξύ το έψαξα στο YouTube και όντως υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν. Λοιπόν, δεν έχουν σκηνάκι, κάνουν τα χέρια μόνο και χοροπηδάνε πάνω κάτω.
2: Θα σου πω εγώ τι έχω κάνει.
1: Εγώ κάνω φανταστική άρση βαρών.
2: Ξέρεις
1: πώς σας σηκώνω?
2: Εγώ θα σου πω ότι ήταν όντως τα πλαίσια προγράμματος γυμναστικής.
0: Ναι.
2: Αλλά πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε με περισσότερες πληροφορίες.
1: Με περισσότερες πληροφορίες.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Υφεκρίζεται9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
9: Και 2810-34-1019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: είχες και εσύ παρόμοιο πρόγραμμα.
1: Ναι, άκου. Υπήρχε μια περίοδος που έκανα personal training, έτσι. Είχα ένα personal trainer που με βοήθησε στο να γίνω personal container. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του personal, υπήρξε μία μέρα όπου πηγαίνοντας στο χώρο εκεί που γινόταν όλο αυτό, μου λέει σήμερα θα ξαπλώσεις το πάτωμα και απλά θα με ακούσεις να σου μιλάω.
0: Και θα ονειρευτείς ότι κάνεις γυμναστική.
1: Όντως, το σκεπτικό ήταν αυτό, ότι αυτός μου έλεγε ότι τώρα νιώθεις τα χέρια σου να χαλαρώνουν, να ελαφρύνουν, να βαρύνουν, μου έλεγε κάτι τέτοια.
2: Τον πλήρωνες.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι την ώρα που μου έλεγε αυτά τα πράγματα, εγώ όντως ένιωθα τα χέρια μου πιο ανάλαφρα. Και υποτίθεται ότι αυτή τη μία ώρα που εγώ ήμουν ξάπλα, ότι γύμναζα όλο μου το σώμα.
0: Πες μου ότι μετά ήσουν πιασμένος
1: δηλαδή,
0: κιόλας.
1: Βγήκα έξω και ήμουν μια πεταλουδίτσα που έτρεχε.
2: Αυτός πέρασε, πέρασε την υπνοπαιδεία σε άλλο επίπεδο. Υπνογυμναστική.
1: Ναι.
0: Αυτό θα
2: θες να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, Μέλανη.
1: Είδες ότι βλέπετε σε μένα και αποτέλεσμα.
2: Ζήτησε τα λεφτά σου πίσω. Θα ξαπλώσω και θα μου λες 1, 2, 3, 4 και σου πω άσε με τώρα.
0: Κάστε κάθε φορά.
1: Συνέχισε.
2: Όχι, δεν θέλω.

0: Θέλω, θες, δεν θες.
1: Ωραία, τώρα, μιας και έχουμε συζητήσει για αυτή τη φανταστική γυμναστική.
2: Ναι, κυριολεκτικά με την κυριολεξία, φανταστική.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω κάποιους τρόπους που μπορείτε να εντάξετε στην πραγματικότητα τη γυμναστική στη ζωή σας σε πάρα πολύ απλά πράγματα που κάνετε καθημερινά. Α. Φαντάζομαι όλοι το πρωί φτιάχνετε έναν καφέ. Σωστά.
3: Σέικερ, ναι. Να κουνάμε το χέρι.
1: Όχι, όχι. Όση ώρα ζεσταίνετε το νερό για τον καφέ ή ετοιμάζετε ο καφέ στη μηχανή, εσύ τι θα κάνεις?
3: Θα φτιάχνω ένα σάντουιτς.
2: Να πληθώ.
3: Ένα σάντουιτς.
1: Όχι. Θα κάνεις βόλτες στην κουζίνα.
3: Στην κουζίνα.
2: Όλοι στην κουζίνα.
3: Μένουμε στο Buckingham. Η κουζίνα δεν είναι Ολυμπιακών διαστάσεων.
2: Η κουζίνα φτιάχνω το φραπέ μπροστά και κάνω όπιστο για να φτάσω στον νεροχύτη.
1: Θα πεθάνω.
2: Δεν μπορεί να κάνει αναστροφή με στην κουζίνα.
1: Θα κάνεις ή βόλτες στην κουζίνα ή μπορείς να κάνεις μερικά βαθιά καθίσματα μπροστά από την καφέ. Το μηχανή.
3: Μήπως είναι κουφέ το μηχανή.
2: Να κάνεις βόλτες σε ξένες κουζίνες.
3: Μελανιά, αν εγώ μετακινηθώ με την όπισθεν από την καφετιέρα, θα πέσουμε στη λεκάνη τουαλέτας. Δεν έχουμε ανάκτορο του Buckingham.
1: Αχ, λοιπόν, σας έχω κι άλλο. Σας έχω κι άλλο. Το ίδιο μπορείς να κάνεις ενώ βουρτσίζεις τα δόντια σου.
2: Τι εννοείς,
1: ναι,
2: να περπατάς,
1: ναι. Βουρτσίζεις τα δόντια σου και μπορείς να κάνεις βόλτες σε όλο το σπίτι.
3: Και να γυρίσεις αφρούς όλο το πάτωμα, έτσι.
1: Βαθιά καθίσματα, αυτό που είναι το ένα πόδι μπροστά, μετά το άλλο. Ξέρετε,
2: όλο αυτό με την οδοντόβουρτσα στο στόμα.
1: Έτσι λέει, σίγουρα κερδίζεις 6 λεπτά γυμναστικής.
2: Εμένα ξέρεις, μου έχει πει η μαμά μου να μην τρέχω με χμηρά αντικείμενα στο χέρι. Φαντάζομαι να έχω μια οδοντόβουρτσα στο στόμα και να κάνω ασκήσεις.
1: Έχω κι άλλο.
2: Μην τα δοκιμάσει κανένας εκεί έξω που μας ακούει.
1: Καλά, σας έχω μετά ένα τέλειο που εγώ σίγουρα θα το δοκιμάσω από αύριο κιόλας. Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική.
2: Όχι, πες το.
1: Όχι, κάτσε να ακούσουμε λίγο μουσική και μετά.

0: Είστε έτοιμοι για τη συνέχεια?
1: Έτσι όπως
2: η Μέλανη έχει κάνει οπτικοποίηση, έχει φανταστεί τον εαυτό της σε αυτό που διαβάζει και γελάει μόνη της.
0: Παιδιά, είναι τέλειο. Ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Το παιχνίδι των δωματίων.
1: Τι εννοείς?
2: Πάμε πάλι από την πόσα δωμάτια νομίζεις ότι έχουμε.
0: Όσα δωμάτια έχεις, θα ορίσεις 1 με 2 ασκήσεις σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Έτσι ώστε με το που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, για παράδειγμα, έχεις ορίσει ότι στην κρεβατοκάμερα με το που μπεις κάνεις κοιλιακούς. Μπαίνεις μέσα και αρχίζεις. Κάνεις 10, 20, 30, 40.
1: Δεν θα μπω ποτέ.
0: Μπαίνεις στο μπάνιο.
2: Έχει τρελαθεί.
0: Με το που μπεις στην κουζίνα κάνεις καθίσματα. 10, 20, 30, 40.
1: Να σου πω, τα καθίσματα. Στη σκάλα θα κοιμάμαι από σήμερα.
2: Τα καθίσματα μπορούμε να τα βάλουμε στην τουαλέτα να βολεύει και σε άλλες κινήσεις.
0: Βάλτε στην τουαλέτα. Και τέλος, τι γίνεται τώρα εμείς? Πάρα πολλές ώρες, ειδικά το βράδυ, περνάμε μπροστά από την τηλεόραση. Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε για να είναι πιο δημιουργικές αυτές οι ώρες?
1: Να τρώμε πίτσα, για παράδειγμα.
0: Όχι, όχι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ή κοιλιακούς ή, όπως είσαι στον καναπέ και κάθεσαι, να κάνεις τι? Ανοίγματα! Να πάρεις το πόδι σου και
2: να ανοίγματα, να αγοράσεις 2 σπίτια.
0: Να κάνεις λίγο, να σηκώσεις το ποδαράκι πάνω, να τεντώσεις την πλατούλα, να κάνεις λίγο stretching. Κάθεσαι που κάθεσαι, γιατί να μην τεντώσεις και το σώμα σου. Ε?
1: Όχι. Μοθανάλα.
2: Θα σου πω.
0: Εγώ λέω να το δοκιμάσετε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Θα σχολιάσω. Σταμάτα, Μέλλα, να κάνεις γυμναστική δίπλα μου. Θα σχολιάσω. Θα σχολιάσω αυτό που έχει πει η Μέλλανη. Καταρχήν, Μέλλανη, το ότι ακουμπά το γόνατο στο κεφάλι σου δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι.
1: Ναι, αλλά άμα κάνει stretching καθώ βλέπει τηλεόραση, σε 6 μήνε θα μπορεί και εσύ.
0: Κάνω stretch ποτέ. Κάθομαι σταυροπόδι και παθαίνω κράμπα. Αλλά άλλο ήθελα να σου πω. Είχα δοκιμάσει και εγώ να το κάνω αυτό γιατί μου το είχε πει κάποιο, δεν θυμάμαι ποιο.
2: Κάποιο
0: χρονάκι εκεί που είναι. Γιατί μου έχει δημιουργήσει τύψη. Έχω μονόζυγο στην είσοδο του δωματίου μου.
1: Φανταστικό μονόζυγο.
0: Όχι, όχι, όχι. Κανονικό. Έχω κανονικό μονόζυγο. Έχω μονόζυγο. Ναι. Που πάνω σε αυτό το μονόζυγο έχω βάλει μια κουρτίνα. Αλλά δεν είναι ακόμα λειτουργικό. Πάλι πιάνεις τις λαβές. Μπορείς να κάνεις γυμναστική. Και έχω πει ότι κάθε φορά που περνάω μπροστά από την πόρτα του δωματίου μου, θα πιάνομαι στο μονόζυγο και θα σηκώνω 20 φορές πάνω τα πόδια μου για να κάνω κάτω κοιλιακούς. Που βοηθάνε στη μέση αυτά.
1: Τώρα που έχεις και την κουρτίνα, μπορείς να κάνεις και πανιά.
2: Να κάνεις aerial yoga.
0: Παιδιά. Εννοείται δεν κάνω όσες φορές έχω περάσει, αλλά εκτός αυτού νιώθω και άσχημα.
2: Γιατί?
0: Περνάω μπροστά από το δωμάτιό μου πάντα και κοιτάζω το. Λες και με κατακρίνει το μονόζυγο. Περνάω και
2: ακολουθεί το βλέμμα.
0: Και κοιτάζω λίγο προς τα κάτω και δεν κοιτάζω το μονόζυγο στα μάτια ποτέ.
2: Και το φανταστικό μονόζυγο το πατήρι.
0: Όχι, είναι αληθινό μονόζυγο.
2: Δεν έγινε Στάθη, ούτε σήμερα να κάνεις.
1: Ούτε λίγη κουρτινούλα.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Το ξέρουμε.

0: λοιπόν και εσείς έχετε βρει τέτοιους τρόπους και ακόμα πιο περίεργους να κάνετε γυμναστική στο σπίτι σας.
1: Μην μας τους πείτε.
0: Όχι, όχι, εγώ θα προκαλέσω τους ακροατές μας να μας στείλουν μήνυμα και να μας πούνε. Ή ακόμα καλύτερα να βγάλουν βίντεο. Και εμείς θα παραδειγματιστούμε και να το κάνουμε και εμείς στο σπίτι.
1: Ωραία, στείλτε μας την πιο δύσκολη άσκηση μέσα στο σπίτι και σας υπόσχομαι εγώ προσωπικά.
0: Ότι δεν θα την κάνω.
1: Και εσύ. Θα τραβήξουμε και εμείς βίντεο. Και θα σας το ανεβάσουμε για να δείτε ότι μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα έχει γίνει χαμός όπως καταλαβαίνετε.
1: Αλλά πού θα το στείλουν αυτό,
0: Μέλανη? Αυτό θα το στείλουν στο Facebook ή στο Instagram, στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες.
1: Όπου τι μας περιμένει.
0: Χαμός, εντάξει.
2: Ήδη έχω μετανιώσει αυτό που είπα. Εγώ έχω μετανιώσει αυτό που είπα, να σε κοιτάζω. Μήπως το πεις εσύ.

0: ήρθε στο τέλος. Στο.
1: Όλοι βγες από τη Μελανή.
2: Η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος.
1: Δυστυχώς
2: για εσάς, δυστυχώς και για εμάς.
1: Περνάω πολύ καλά μαζί σας.
0: Αχ, και εμείς το ίδιο.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο.
1: Από τον πικρόχολο Τόλι Αγγελακόπουλο.
2: Από τον ονειροπόλο Στάθη Μπόγδανο.
1: Από τη γλυκούλα Μέλανη Μιλένοβα.
0: Σε αγαπώ.
2: Και από τον αδιάφορο. Ο οποίος δεν συμμετέχει καν. Δεν έχει εκφράσει άποψη γι' αυτό.
0: Γυμναστική.
1: Ο Βασίλης του είπαμε για γυμναστική τώρα και έχει στεναχωρηθεί τόσο πολύ.
2: Έχει βάψει μαύρα. Δεν έχει μιλήσει.
0: Έχει να μιλήσει εδώ και 10 λεπτά.
2: Ο στεναχωρημένος λοιπόν Βασίλης Ικόγνητος. Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος. Ραντεβού αύριο με περισσότερες μπουρμπουλίθρες, περισσότερα νέα.
0: Γυμναστική.
1: Ναι, γυμναστική κυρίως. Ξυλοπόδαρος, κλόουν, χώμα για 30 φιλιές, πλαστικές καρέκλες.
0: Μέχρι τότε.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα τελικούς είναι εδώ. Με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε. Αν με ακούς, δεν είναι αργά. Του σπιτιού μου τα κλειδιά στο λαιμό σου κρέμονται.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης που εκπαιδεύει προσωπικό σε ιχθυοπολείο, προπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να σε καθοδηγούν με τον πιο σωστό τρόπο. Δεν ξεχνάς, best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους. Ένα περιβάλλον που ενδιαφέρει για τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, χαρτί, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και επίσης μην ξεχνάς ότι όλα τα φίλτρα ανανεώνονται με βιοκλίμα.
1: Πολύ και σημαντικό.
0: Γενικότερα είναι ένα περιβάλλον που προσέχετε πάρα πολύ. Δηλαδή αν πας τώρα και στα ανακαινισμένα καταστήματα του Κρητικού που εξαγοράσεις και από το Μασούτη, θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίνω για τραγούδι Ρεύμα και επιστρέφουμε 2 ολόκληρες ώρες γεμάτης μουσική.

0: 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλισσες. Αγαπημένο
1: μέλησες.
0: Τραγούδι. Ένα γαμοτράγουδο. Έχει παντρέψει κόσμο και δουλειά τότε που βγήκε.
1: Αυτό το. Πώς το λένε, η Τζαμάικα έχει παντρέψει κόσμο. Πάντως και αυτή των μελισσών είναι. Αλλά έγινε μετά έτσι πολύ μεγάλο τέτοιο από τον Νίκο Απέργη. Αυτό, και αν, αυτό ήταν χορό.
0: Περάσαμε τότε για να πάρουμε την άδεια του Τζαμάικα.
1: Αλήθεια.
0: Και εμείς καραμονατίδης ότι είσαι εσύ. Δύσκολο.
1: Σωστό.
0: Ήταν από την ταινία.
1: Το θυμάμαι.
0: Που δεν ήταν μέλισσες, ήταν Χρήστος Μάστορας.
1: Ναι, σωστά.
0: Το έχω ζήσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι όμως.
0: Δεν στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το είχα δουλέψει εγώ από τις μέλισσες. Οπότε δούλεψα μετά από τον.
1: Το δούλεψα τον Νίκο και έκανε το.
0: Κατάλαβες και.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, ο κάθε ένας δίνει ένα διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα.
0: Μια διαφορετική διάσταση κάθε ερμηνεία. Αυτό
1: μα ήταν και άλλο τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, το έκανε μπαλάντα
1: ο Νίκος.
0: Ενώ το άλλο ήταν πιο μπιτάτο με το Χρήστο.
1: Ναι.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: αναβήσει, όχι γιατί. Daily Couscous εδώ συντονισμένο, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη.
1: Τώρα και εσύ πια. Δηλαδή σε τρώει. Σε τρώει. Ο πισινός σου σε τρώει, που λέει η γιαγιά μου.
0: Τι με τρώει.
1: Δεν μπορούμε τώρα να. Πρέπει κανονικά μην λες. Μην τα λες αυτά. Γιατί εδώ ο κόσμος στέλνει τα μηνύματα.
0: Και τι λέει.
1: Κάτσε τώρα γιατί μου ανοίγουν άλλα πράγματα. Ακόμα συνεχίζει το Βίση Καρβέλα σε τέτοιο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι ζώδιο είναι η Βίση Καρβέλα. Είναι Παρθένος.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Και να δω αν είναι τα άστρα
0: περίεργα. Δεν έχει αλλάξει τώρα. Έχει νομίζω περάσει τα 30, οπότε έχει μπει οροσκόπος.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ για να σε βοηθήσω.
1: Και ένα Βίση άμα είναι έτσι δεν είναι τοξοτίνα, είναι.
0: Τι. Δεν ξέρει το οροσκόπιο τη Αναπίση.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, γιατί δεν το ξέρω εγώ όμω. Δεν το παίζω γιατί μόνο στον άστρο.
1: Γιατί το παίζω εγώ γιατί μόνο στον άστρο.
0: Γιατί εσύ τα ξεκίνησε όμω την κουβέντα.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω ρε παιδάκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να είμαστε.
1: Θα πάρουμε τον ίνο να το ρωτήσουμε για τα ζώδια.

0: Είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει αλυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε, ρε παιδιά.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, τώρα. Εδώ προσπαθούμε λίγο να κάνουμε κι εμείς λίγο χιούμορ και λίγο χαβαλέ. Εντάξει. Ε, είσαι στο okay με αυτό.
0: Έχεις τη σεβαστή παρόλα αυτά.
1: Εγώ την έχω τη σεβαστή και εσύ την έχεις τη σεβαστή από τον κόσμο εκεί έξω. Αυτό είναι το. Κάποιος μου λέει για σένα, by the way, τις προάλλες.
0: Τι σου με έβρεζε?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Α, ναι, μου στείλε. Να στείλω τα φιλιά στην κόλλη τη αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη που μας άκουγε. Και μου έλεγε για σένα και μου λέει τι ωραία φωνή.
0: Η γυναίκα έχει πάρα πολύ γούστο.
1: Τι γλυκό παιδί και τέτοια.
0: Έχει πολύ γούστο, μπράβο, τη συγχαρητήρια.
1: Τι λέω, μόνο το ξέρει. Μου λέει, όχι, δεν το ξέρω, μου λέει. Το ξέρω, μου λέει από αυτό που ακούτε εσεί και έτσι από αυτό που μπήκα και τον είδα λίγο στο Instagram. Α, πήγε στο Instagram, σου λέω.
0: Τι είδε, με έκανε follow. Το βασικό είναι αυτό, πανσιά μου, παιδιά, όποιος θέλει να με κάνει follow, να πάρουμε και κάτι, ρε παιδί μου. Ανακοινώθηκε το MacBook, ε.
1: Ναι, ναι, όντως. Καλέ, προχθές το σπίκαρα.
0: Σημεία.
1: Προχθές το σπίκαρα, το ξέχασα.
0: Και
1: έχουν βάλει σαν θέμα το εσείς επιχειρώμαστε.
0: Ναι. Έχουν κάνει ο Βαλερόν έχει κάνει ένα remix του συγκεκριμένου. Έχουν κάνει λίγο space φέτος, νομίζω.
1: Δεν έχω ιδέα, ακόμα δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Ναι, έχουν άστρα και ζώδια, μιας που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Α, δηλαδή θα θέλουμε εξωγήινους πάνω στο stage φέτος.
0: Σε λίγο μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο μπορεί. Αυτό είναι το πρόστιμο από τον ενδιαφέρον.

0: Από τον Καντάδα, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, σου έχω βάλει τώρα εγώ daily throwback, εκκλησία. Για ακόμα μία φορά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μπαίνω και βλέπω εδώ τι στέλνει ο κόσμος. Και...
0: Δεν βοηθάς.
1: Τι εννοείς, δεν βοηθάω.
0: Βάζεις και.
1: Ναι, όχι, γιατί. Ναι, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, τι να κάνω, ρε Παναγιώτη μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να είσαι εσύ καλά. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα βρίσκεις όλα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μιλήσαμε καθόλου που. Έχει γίνει μέρες και από το πέσιμο τη Σελήν Διόν.
1: Καλά, ναι, το είδα.
0: Που τραγουδούσαν όλοι μετά για και μπράβο.
1: Το είδα.
0: Η Σελήν Διόν νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην.
1: Πιστεύω θα σπάγαν τα κοκαλά της, βέβαια, να ξέρεις πώς έπεσε.
0: Ναι, γιατί είναι και αδύνατη η γλυκούλα.
1: Έτσι έπεσα και εγώ, βέβαια, τις προάλλες. Γύρω στο αστραγαλός μου έπεσα πάρτιν κάτω. Πάρτιν κάτω. Και ήμουν και μονάχη. Ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Ξέρεις, στο είπα.
0: Α, ναι.
1: Όχι, ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Έκατσα 10 λεπτά, περίμενε εκεί στο αυτό για να μπορέσω να προχωρήσω. Πιστεύω ήταν μάτι. Επίσης, είπα εγώ στο Instagram μου, έκανα ανακοίνωση ότι όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες τις ημέρες αυτές που έχει καλό καιρό και όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από συναυλία σε Celine
0: Dion,
1: θα του κάνει το DVD ή από μένα έχει ένα blog. Και στην περίπτωση, όχι blog, έχει ένα mute και στην περίπτωση της Celine Dion έχει mute, unfollow, blog, delete. Όλα μαζί.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η real Ελληνίδα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και ήρθαμε κι εμείς. Μαζί μας πάντα έρχεται και ο Μασούτης. Ένας Μασούτης που είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης που φυσικά μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα το βρείτε εκεί μέσα. Και ένας Μασούτης, παιδιά, που φροντίζει για τον υγειακό αποτύπωμα που αποφύγει το τότε περιβάλλον, καθώς μπορείς να μπει και να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα. Άρα είναι δύο σε ένα. Κάνεις και τα ψώνια σου και εννοείται ότι αφήνεις εκεί πέρα και τα.
0: Προστατεύεις το περιβάλλον.
1: Ακριβώς, προστατεύεις το περιβάλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό throwback.
0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατά Παύλο Κουσκά, το Παύλο Κουσκά στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback και από εκεί πέρα και εμείς βρίσκουμε και εμπνεόμαστε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σε πάω κοντά τώρα, στο 2009. Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Γυναίκα. 17 χρόνια πριν.
1: Ναι. Μουσική και στίχους έχουν γράψει. Στη μουσική είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης και στους στίχους είναι ο Ηλίας Φιλίππου. Εντάξει.
0: Γυναίκα καλλιτέχνη.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη. Ψάχνω στο χαμένο μου εαυτό τη δύναμη να βρω, να αντέξω, να σωθώ. Έτσι μια εικόνα μαγική.
0: Η Άντσα μου είναι.
1: Τα λόγια σου γιορτή, σκοτάδι στην ψυχή. Να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρει άνθρωπος πέρα από σένα αυτό που
1: λες. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι, συγγνώμη.
0: Ωραία, πάμε σε αυτό που ήθελε.
1: Ναι, η ίδια καλλιτέχνη δεν είναι.
0: Απλά αυτό το ξέρει η ίδια.
1: Αυτό μάλλον το ξέρει η ίδια, ναι.
0: Και δεν ξέρω αν το θυμάται και η ίδια. Α πούμε στην Ελκοκίνη είχαμε κάνει ένα τέτοιο. Δεν θυμόταν η ίδια ότι είχε πει ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, περίμενε, μισό λεπτό. Νομίζω όμως πάμε στην ίδια τέτοια.
0: Στην ίδια σύνθεση.
1: Στην ίδια χρονολογία. Περίμενε. Α, ναι.
0: 2009.
1: Ναι, πάλι είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης στη σύνθεση, ωστόσο. Και ο στιχουργός είναι ο Δημήτρης Τσάφος.
0: Τσάφας.
1: Λάθος τα γράφει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει και... Προχωράω, φεύγω μπροστά.
0: Ηλιάδη. Προχωράω, φεύγω μπροστά. Και για σου. Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ηλιάδη. Τότε ήταν και ζευγάρι, να πούμε, έτσι.
1: Με ποιον?
0: Με τον Κώστα Μιλιωτάκη.
1: Τότε ήτανε. Yeah. Αλήθεια. Λάθη πολλά.
0: Έκανα κι όμως. Που θύμιζε πάρα πολύ η εισαγωγή του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι. Ταν, ταν, ταν, ταν.
0: Εντάξει. Άκου τώρα πώς την έπεσε. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση.
1: Και το άλλο σε Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου στα μέσα της εβδομάδας. Η κατάστασή μας όλο και χειροκυτερεύει. Δεν ξέρω ποια σωτηρία θα μας βρει. Ίσως η σωτηρία Μπέλου.
1: Της ψυχής, μάλλον.
0: Είναι
1: που
0: πολύ
1: είναι
0: μεγάλο
1: πολύ
0: πράγμα.
1: Μεγάλο πράγμα.
0: Βγήκε το reworks της Χαρούλας Αλεξίου σε βινίλιο, είδα.
1: Βγαίνουν πολλά γενικά. Και εσύ μου είπες τώρα ότι η Ελένη θα βγάλει κασέτα.
0: Ναι, είδα και η Κατερίνα Λιόλιο έβγαλε κασέτα το 2100.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, γιατί έχει προλάβει η Κατερίνα τις κασέτες. Όχι.
0: Το έβγαλε σε κασέτα, λέω το καινούριο.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει προλάβει τις κασέτες, καλέ, Κατερίνα.
0: Εμείς ήμασταν στη Ροζαλία όταν είχαμε πάει μαζί με το Θεμιστοκλή τον Γιωργαντά.
1: Ναι.
0: Και τη έλεγε ότι ό,τι και αν κάνει καινούργιο, το βγάλει κασέτα, είναι τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, εσύ φαντάζομαι έχει και τα κασετόφωνα καινούργια είναι τη εποχή σου και με έπρεπε.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Ψέματα είπα, είναι κακό.
1: Εσύ δεν έχει κασετόφωνο.
0: Εγώ, όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Πήρα τώρα. Από ένα τέτοιο πήρα ένα Walkman.
1: Δεν έχει κασετόφωνο,
0: δεν
1: είναι Walkman.
0: Δεν το πρόλαβα, όχι.
1: Τι γίνεται να το πρόλαβε.
0: Γιατί. Το 92 σου θυμίζω είμαι.
1: Και δεν έχει σημασία, δεν το πρόλαβε. Δεν
0: θυμίζω,
1: είναι το 95.
0: Δεν το φέρνανε στην αμοργό, τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ.
1: Δεν φέρνανε το κασετόφωνο στην αμοργό.
0: Είχα κασετόφωνο, είχαμε. Το Walkman δεν είχα.
1: Α!
0: Κασετόφωνο είχα.
1: Εντάξει.
0: Είχα.
1: Ναι.
0: Είχα. Και είχαμε και πρόσφατα το 99 είχαμε αγοράσει και ένα άλλο που το είχα φέρει εδώ γιατί άρεσε στη γιαγιά να ακούει εκκλησιαστική μουσική.
1: Έλα, πολλέ
0: κασέτες. Ναι.

Είναι 11:30. Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Daily Couscous.

0: το ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι τόση κουβέντα που έχουμε κάνει για το καστόφωνο και για τις κασέτες, πλέον όλοι γνωρίζουν τι είναι το καστόφωνο και τι είναι οι κασέτες. Και όλοι γνωρίζουν.
0: Έχω ζητήσει. Ναι. Έχω ζητήσει να μου πάρουν δώρο.
1: Ναι.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Ένα μεγάλο καστόφωνο που έχει βγει που είναι Bluetooth. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι Bluetooth.
0: Είναι σαν ηχείο.
1: Παίρνει για κασέτες.
0: Ναι, παιδί μου, αφού καστόφωνο σου λέω είναι.
1: Και
0: είναι διπλό.
1: Και το Bluetooth που χρησιμεύει. Συνδέσει και το κινητό μου.
0: Ναι. Φαντάζεσαι να μην έχει τώρα Bluetooth.
1: Ξέρεις πόσες κασέτες έχω σπίτι μου.
0: Δηλαδή είναι και ηχείο.
1: Ναι, εντάξει, okay, προφανώς.
0: Είναι μεγάλο, ωραίο.
1: Και τι θες να το κάνεις, by the way.
0: Θέλω να το έχω στο γραφείο μου για να δείχνω ότι είμαι σύγχρονος, αλλά είμαι και ρετρό.
1: Είσαι και από τα σαλόνια, αλλά είσαι για τα λόγια.
0: Έτσι. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous, εδώ είμαστε παιδιά.
1: Εδώ είμαστε παιδιά και τώρα μαζί μου κάνεις το, κοιτάζω διάφορα πράγματα και μου κάνεις το feed μου τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών. Mm. Περί ανασβήσει και...
0: Δεν θέλω να το ξαναζητήσω, έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Έχω κουραστεί να παίρνει θέση ο κάθε ένας. Έχω κουραστεί να έχει άποψη ο κάθε ένας.
1: Και συνεχίζουν έτσι, δεν σταματάνε ποτέ. Καθόλου.
0: Λοιπόν, για μένα, μετά σε Θοδωρή.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου.
1: Έτσι.
0: Και τάρα γαρμπή, ένας χαμός.
1: Και κάπου εκεί και τη γαρμπή, πότε ξεκινάνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλη Νοέμβρη. Μάλιστα.
0: 6 Νοέμβρη ξεκινάει η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βαρδί.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: 12 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 13 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Στο Τέλος Αθηνών.
0: 23 ξεκινάει η Πάολα.
1: Ναι.
0: 23 ξεκινάει. Την άλλη Παρασκευή είναι.
1: Ναι, Παναγιώτη.
0: Α,
1: ναι.
0: Την ο Κάβουρας είναι το ζουμί του.
1: Σε μένα λες.
0: Θα λείπω εγώ. Ελπίζω να μπορείτε να κάνετε πρεμιέρα χωρίς εμένα.
1: Θα έρθει όμως γενικά.
0: Θα έρθω, αναγκαστικά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Τι να κάνεις και εσύ.
0: Το έχω να δω και εσένα.
1: Παναγιώ. Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι τόση κουβέντα που έχουμε κάνει για το καστόφωνο και για τις κασέτες, πλέον όλοι γνωρίζουν τι είναι το καστόφωνο και τι είναι οι κασέτες. Και όλοι γνωρίζουν.
0: Έχω ζητήσει. Ναι. Έχω ζητήσει να μου πάρουν δώρο.
1: Ναι.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Ένα μεγάλο καστόφωνο που έχει βγει που είναι Bluetooth. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι Bluetooth.
0: Είναι σαν ηχείο.
1: Παίρνει για κασέτες.
0: Ναι, παιδί μου, αφού καστόφωνο σου λέω είναι.
1: Και
0: είναι διπλό.
1: Και το Bluetooth που χρησιμεύει. Συνδέσει και το κινητό, μάθες.
0: Ναι. Φαντάζεσαι να μην έχει τώρα Bluetooth.
1: Ξέρεις πόσες κασέτες έχω σπίτι μου.
0: Δηλαδή είναι και ηχείο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς.
0: Είναι μεγάλο, ωραίο.
1: Και τι θες να το κάνεις, by the way.
0: Θέλω να το έχω στο γραφείο μου για να δείχνω ότι είμαι σύγχρονος, αλλά είμαι και ρετρό.
1: Είσαι και από τα σαλόνια, αλλά είσαι και από τα λόγια.
0: Έτσι. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Και τώρα, μαζί μου κάνει το. Κοιτάζω διάφορα πράγματα και μου κάνει το feed μου τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών. Mm. Περί. Ανασβήσει και.
0: Δεν θέλω να το ξαναζητήσω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Έχω κουραστεί να παίρνει θέση ο κάθε ένας. Έχω κουραστεί να έχει άποψη ο κάθε ένας.
1: Και συνεχίζουν έτσι, δεν σταματάνε ποτέ. Καθόλου.
0: Λοιπόν, για μένα, Νατάσα Θεοδωρίου.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου.
1: Έτσι.
0: Και τάρα γαρμπή, ένας χαμός.
1: Και κάπου εκεί και την γαρμπή, πότε ξεκινάνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλη Νοέμβρη. Μάλιστα.
0: 6 Νοέμβρη ξεκινάει η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Παπαδή.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: 12 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 13 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ριελνίδου
1: στο Τέλος Αθηνών.
0: 23 ξεκινάει η Πάολα.
1: Ναι.
0: 23 ξεκινάει. Την άλλη Παρασκευή είναι.
1: Ναι, Παναγιώτη.
0: Α,
1: ναι.
0: Την ο Κάβουρας είναι το ζουμί του.
1: Σε μένα λες.
0: Θα λείπω εγώ. Ελπίζω να μπορείτε να κάνετε πρεμιέρα χωρίς εμένα.
1: Θα έρθει όμως γενικά.
0: Θα έρθω. Αναγκαστικά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Τι να κάνεις κι εσύ.
0: Έχω να δω και εσένα.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην 20η συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή στο μαγαζάκι τη καρδιά σου. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Όλοι οι φίλοι μου στηρίζονται πάνω μου, αλλά εγώ ντρέπομαι να του πω ότι περνάω δύσκολα. Πώς ανοίγομαι? Ξεκίνα με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και πες κάτι απλό. Αυτή την περίοδο δυσκολεύομαι και χρειάζομαι λίγη παρέα. Δεν χρειάζεται να εξηγείς τα πάντα μόνο μιας. Δηλαδή, άφησε να σταθεί δίπλα σου ο κάθε φίλος σου όπως στέκεσαι εσύ στους άλλους. Το ότι μπορείς να αντέχεις πολλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα περνάς και όλα χωρίς καμία βοήθεια. Νίκος Βέρτης, μεγάλα λόγια.

Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, πρόστιμο. Μου έκανε πρώτα σιγά μου μπροστά σε όλους και είπα ναι από αμηχανία. Όμως δεν είμαι έτοιμη. Τι κάνω τώρα? Άμα. Κοίτα, μίλα του. Όταν είστε δυο σας, όσο πιο σύντομα, εξήγησε ότι η στιγμή σε παρέσει, χρειάζεται χρόνο για μια τόσο μεγάλη επίκριμα απόφαση. Πρέπει να καταλάβεις ότι μπορεί να στενοχωρηθεί, αλλά μην προχωρήσεις για να αποφύγεις αυτή τη δύσκολη κουβέντα. Δηλαδή θα πας να προχωρήσεις για κάτι που φοβάσαι. Ο γάμος πρέπει να έχει ένα ναι επιγέο, όχι ένα επειδή φοβάσαι τι θα μπουν γύρω. Έχω μια ζωή, αυτή είναι η Πάολα.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Tonight.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Είμαι καλά στη σχέση μου, αλλά τελευταία βλέπω τον πρώην μου στον ύπνο μου. Μήπως σημαίνει ότι το θέλω ακόμα? Κοίτα, ένα όνειρο δεν αρκεί για να βγάλει συμπεράσματα για το τι αισθάνεσαι. Δες τι αισθάνεσαι όταν είσαι ξύπνια, δηλαδή μου. Θέλεις να επιστρέψεις ή απλώς θυμήθηκες μια παλιά περίοδο. Ξέρεις, μην κάνεις τον ονειροκρίτη ή ένα όνειρο λόγο για να ξαναμιλήσεις. Αν υπάρχει κάτι που σου λείπει σήμερα, ασχολήσου με αυτή την ανάγκη σου, παιδί μου, και τη σχέση που ζεις τώρα. Ο δικός μου ο δρόμος. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Δάντης.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Δεν παλεύεται. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα καψούρα throwback έρχεται. Ένα τραγούδι από το 1998. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σαρασίδης Ιωσήφ. Ένα αγαπημένο τραγούδι από την οποία αγαπημένη φωνή. Μιλάω για το «Μα πού να πάω» από τον Θέμη Αδαμαντίδη. «Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω αφού είσαι όλη μου η ζωή».

0: φως και σπον. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Tonight.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Χωρίσαμε, αλλά έχουμε ένα σκύλο που αγαπάμε και οι δύο. Πώς αποφασίζουν πίσω τον κρατήσει? Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα να ξεκινήσετε από τις ανάγκες του ζώου. Δηλαδή, ποιος έχει χρόνο, ποιος έχει το κατάλληλο χώρο και ποιος μπορεί να του προσφέρει φροντίδα. Εγώ θα έλεγα να συμφωνήσετε στα πρακτικά έξοδα, στο να πώς θα βρίσκεστε για το σκυλί, εφόσον αυτό μπορεί να λειτουργήσει ήρεμα. Και προσπαθήστε να αφήσετε έξω το θύμα του χωρισμού. Δηλαδή, το κατοικίδιο χρειάζεται μια ασφαλή καθημερινότητα και μια απόφαση που πρέπει να την τηρήσετε. Δηλαδή, το ότι εσείς αποφασίζετε κάτι, μην κάνετε το σκυλί να το πληρώνει. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου που μόλις ακούσαμε. Ένα Tonight Radio Show έφτασε στο φινάλε και για αυτή την εβδομάδα. Οπότε να ευχηθώ ένα καλό πουσουκού. Να περάσετε όμορφα και αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε και πάλι παρέα. Βράδια. Τα βράδια μας δηλαδή από Δευτέρα και Πέμπτη. Άλκης Πεντρής στα μικρόφωνα και τις μουσικές συμβολικές για τις δύο ώρες που περάσανε. Κάπου εδώ σε καληνυχτό. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Για χαρά.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight.

0: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Ιορδάνης αγαπητός. Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά ψυχολογικά και αν δεν είστε, να μην μου στεναχωριέστε. Μπόρα είναι, θα περάσει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας μεγάλος λαϊκός βάρδος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω και επιστρέφω σε λίγο.

τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να πενέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

0: που ακούστηκαν.
1: Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

2:30. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Θα βγάλω από μέσα μου τον αποσιολόγο και θα πω: περιμένω μηνύματα, περιμένω παρουσίες, από πού μας ακούτε και ποια είναι η διάθεσή σας, γιατί όχι, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας εκεί, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να επικοινωνούμε και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

δεν θα μπορείς. Γιατί... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. 4 και 1, 5 επαιτίους βλέπω εδώ, Παναγία μου. Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Ημέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Όχι, δηλαδή, εντάξει, ασχολίαστο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω πολύ περισσότερα, το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας κούρασα, φαντάζομαι.

0: το μυαλό.
1: Γιουρδάνης αγαπητός εδώ, μικρόφωνα, ωραίο. Εντάξει, συγγνώμη, μηνύματα ήθελα να πω, ρε παιδιά. Ζωντανή εκπομπή, ένα σαρδάμ θα κάνουμε. Μηνύματα κρατών από την άλλη. Νίκος, σήμερα λέει ο Νίκος, έτρεξα πρώτη φορά 5 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω. Έλα, Νίκο, μπράβο. Για άλλους είναι προθέρμανση, για μένα όμως λέει είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, βάλε κάτι δυνατό για την προσωπική μου απονομή. Νίκο, νομίζω έγραψες πολύ καλά σήμερα. Μπράβο σου.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.